0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα πω εγώ τώρα την Whitney. I wanna dance with somebody who loves me.
2: Σαμπάντι.
1: Εντάξει, κάνω
2: ο Αλμπάντι και Σαμπάντι. Είναι αδερφός του Αλμπάντι.
1: Να σου πω κάτι. Με αυτά και με αυτά, εδώ που έχει στάσει, γι' αυτό έχει στάσει. Όχι, δεν με έχει κερδίσει. Με χάνει κάθε μέρα. Απομακρύνομαι. Χιλιοστά. Με σαντιμέτρ. Μέτρα. Με χάνει.
2: Σέρνεσαι σιγά-σιγά μακριά από εμένα.
1: Ακριβώς.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Δύο πράγματα θέλω στη ζωή μου. Να σε παντρευτώ και να δω από κοντά τον Άδωνη. Αυτά τα δύο.
2: Ναι, δεν ξέρω κάτι. Εντάξει, ενδεχομένως να έχεις 50% επιτυχία.
1: Να παντρευτώ εσένα.
2: Όχι, το άλλο.
1: Το άλλο, εντάξει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα πω εγώ τώρα την Whitney. I wanna dance with somebody who loves me.
2: Somebody.
1: Εντάξει, κάνω
2: ο Αλμπάντι και somebody. Είναι αδερφός του Αλμπάντι.
1: Να σου πω κάτι. Με αυτά και με αυτά, εδώ που έχει φτάσει, γι' αυτό έχει φτάσει. Όχι, δεν με έχει κερδίσει. Με χάνει κάθε μέρα. Απομακρύνομαι. Χιλιοστά. Με σαντιμέτρ. Μέτρα. Με χάνει.
2: Σέρνεσαι σιγά-σιγά μακριά από εμένα.
1: Ακριβώς.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Διάβαζα στη διάρκεια των δύο τραγουδιών ένα άρθρο, ένα δημοσίευμα που έλεγε τις πέντε φράσεις που λένε οι επιτυχημένοι άνθρωποι για να διαφωνούν με το αφεντικό τους. Αλλά στη διάρκεια επίσης των τραγουδιών άκουσα από την συμπαρουσιάστριά μου και φίλη μου τη φράση «Στάθη, δεν σε βλέπω καν από την ίστα».
2: Ναι,
1: και οι φράσεις αυτές ταιριάζουν και σε αυτή τη συνομιλία. Δηλαδή, μπορεί να μείνει στο αφεντικό μου, αλλά είσαι συνεργάτη δάμου, έτσι.
2: Ναι.
1: Και εγώ είμαι επιτυχημένος.
2: Ναι, α. Οπότε, φανταστική ιστορία τώρα.
1: Συζητάμε τώρα εμείς οι δύο.
2: Μάλιστα.
1: Ή πηγαίνουμε σε ένα meeting με το αφεντικό.
2: Ωραία.
1: Θα ήθελα να, η μία φράση είναι: θα ήθελα να προσθέσω μία άλλη οπτική σε αυτό. Δηλαδή μου είπες, δεν σε βλέπω.
2: Το αφεντικό τώρα λέμε τη γυναίκα σου.
1: Όχι, εσένα. Δηλαδή με τη συνεργάτη μου λες: δεν σε βλέπω από την ίστα. Θέλω να τελειώνουμε. Κάνει ότι μπορείς να τελειώσει η εκπομπή.
2: Ναι.
1: Λέω λοιπόν εγώ εκεί ως επιτυχημένος που κάνω ένα debate με σένα, θα ήθελα να προσθέσω μια άλλη οπτική σε αυτό.
2: Και ποια είναι η οπτική στο λέει... συγκεκριμένο θέμα που δεν σε βλέπω από την ίστα.
1: Τώρα μην μου ζητάς να είμαι αντίνο. Δεν τελειώσουμε ποτέ, θα μιλάμε 15 λεπτά.
2: Ναι, έλα.
1: Σου λέω τις φράσεις λέξεις, που ξεκινάμε και σε βάζω σε μια άλλη διαδικασία να σκεφτείς, δηλαδή πέρα από την ίστα που δεν με βλέπεις.
2: Για πες το ξανά, άλλη μία.
1: Θα θέλω να προσθέσω μια άλλη οπτική σε αυτό.
2: Ναι, δεν αλλάζει τίποτα. Πάμε για την επόμενη.
1: Αυτή είναι μια δίκαιη παρατήρηση.
2: Ωραίο.
1: Η πρόκληση που βλέπω είναι και συνεχίζεις από εκεί και πέρα.
2: Ναι.
1: Να κάνω την εκπομπή, ας πούμε, μόνος μου.
2: Α, ωραία πρόκληση. Και ανοίγει το μάτι γαρίδα και φεύγω.
1: Η τρίτη φράση είναι: η ανησυχία μου σχετικά με αυτή την προσέγγιση είναι. Παράδειγμα, μην πέσεις και
2: κοιμηθείς. Όταν αρχίζω, θα ροχαλίσω και θα ακούσεις το μικρόφωνο. Ωραίο, ναι.
1: Λοιπόν, τέταρτο. Θέλω να βεβαιωθώ ότι λαμβάνουμε υπόψη, παράδειγμα, τα χρήματα που παίρνουμε ή τα μεγάλα αφεντικά.
2: Ότι λαμβάνουμε υπόψη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ως συνομιλητές, εμείς οι δύο. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις ή να.
2: Στάζω, ας πούμε, εγώ, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, γιατί να μην πούμε ότι έρχεται Σαββατοκύριακο και θα ξεκουράσει τη κόρη μου.
1: Και επίσης. Ναι, και αυτό θα μπορούσε να. Και επίσης.
2: Ποιο δηλαδή στην πραγματικότητα.
1: Πιο κοντά στην πραγματικότητα. Τι θε, επειδή αν έχουμε μια διαφωνία όμως, δηλαδή εσύ θες να κοιμηθείς, εγώ πιστεύω ότι έχουμε εκπομπή, μην κοιμηθείς. Τι θα έπρεπε να ισχύει, σου λέω εγώ εσένα, ώστε να προχωρήσουμε με αυτή την εναλλακτική ιδέα που έχω εγώ. Δηλαδή να πάει η εκπομπή κανονικά μέχρι τις 10.
2: Έχεις εσύ την εναλλακτική εκπομπή.
1: Όχι, δεν έχω. Χάρη τη κουβέντα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Εγώ σε όλα συμφωνώ μαζί σου. Δεν σε βλέπω από την ίστα. Δεν το συζητάω. Έτσι. Γιατί το λέγαμε και εκτός αέρα πριν. Λέμε ωραία Παρασκευή. Τι ωραία Παρασκευή. Παρασκευούλα, πώς το λες, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι, Παρασκευή. Και είμαστε Παρασκευή κομμάτια.
2: Κάθε Παρασκευή. Όσοι
1: ξυπνάμε πολύ νωρίς.
2: Και επίσης να πω ότι τις Παρασκευές. Βλέπεις, εγώ δεν πολύ μιλάω. Εσύ όμως έχεις μανία με το μιλητό και με τις ομιλίες Παρασκευή.
1: Εγώ τελικά εγώ είμαι ομιλητής.
2: Τι σε πιάνει τελικά.
1: Ο ομιλητικός της παρέας είμαι εγώ.
2: Δεν μου μιλάς συνέχεια εκτός αέρα.
1: Εγώ είναι όλα πρόβλημα δικό.
2: Δεν μου μιλάς.
1: Ναι, σου μιλάω. Αυτό σου λέω. Ότι είναι πρόβλημα δικό μου καθαρά.
2: Δεν ξέρω αν είναι δικό σου πρόβλημα.
1: Οτιδήποτε και συμβαίνει.
2: Αν είναι πρόβλημα. Πάντως, αφού το βλέπεις τον άνθρωπο τώρα, δεν θέλει να του πάρει κουβέντα.
1: Δεν φαίνεται ποιος μιλάει.
2: Δεν θέλει να του πάρει κουβέντα. Τι επιμένει.
1: Έχει πει όλες τις κουβέντες.
2: Και μου δείχνει και βίντεο και μου δείχνει και πρέπει να καμώνουμε ότι ενδιαφέρομαι. Δεν ενδιαφέρομαι. Πάτα το κουμπί. Δεν ενδιαφέρομαι. Δεν ενδιαφέρομαι. Και πιστεύω ότι εκεί έξω και άλλοι θα ταυτιστούν μαζί μου.
1: Ναι, παιδί.
2: Μην είστε ο συνάδελφος που Παρασκευή πιάνετε κουβέντα. Δεν θέλουμε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και διαβάζω μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που ψάχνω στο διαδίκτυο και βαριέμαι και λίγο. Σήμερα 10 σημάδια που μαρτυρούν ότι κάποιο δεν νοιάζεται πραγματικά για σένα. Λέω ψηλά διάφορα να στο τσεκάρουμε. Έχει λοιπόν τα 10 σημάδια, θα τα διαβάσω τώρα και μετά θα πω τι σκορ κάναμε οι δυο μας, έτσι. 10 σημάδια ότι κάποιο δεν νοιάζεται πραγματικά για σένα. Πρώτον, δεν κάνει ποτέ την πρώτη κίνηση για επικοινωνία ή επαφή. Δεν θυμάται λεπτομέρειες σημαντικές για τη ζωή σου. Δεν δείχνει πραγματική περιέργεια για το πώς νιώθεις ή σκέφτεσαι. Είναι ασυνεπής σε λόγια, σχέδια και συμπεριφορά. Υποτιμά ή αγνοεί τα συναισθήματά σου όταν τα εκφράζεις. Δεν προσπαθεί να βρει συμβιβασμού σε διαφωνίες. Δεν είναι παρόν όταν περνάς δύσκολες στιγμές. Δεν τηρεί υποσχέσεις ή δεσμεύσεις που έχει δώσει. Δεν χαίρεται ειλικρινά με τις επιτυχίες σου. Αποφεύγει ουσιαστικές βαθιές συζητήσεις και παραμένει επιφανειακός στις σχέσεις σας.
2: Τι βγήκα,
1: βγάλαμε λοιπόν,
2: εγώ,
1: έτσι,
2: εγώ τι βγήκα.
1: Όταν είμαστε, επειδή ήμασταν απόλυτα ειλικρινείς, έτσι, μεταξύ μας μιλάγαμε εκτός αέρα.
2: Εσύ και ούτως ή άλλως θέλω να πω ότι το βάζαμε και οι δύο, δηλαδή απαντούσαμε. Έχεις, και συμφωνούσαμε.
1: Ναι, ένα σκορ 7-3. 7 το ότι νοιάζεσαι πραγματικά για μένα. Εσύ? Και 3 ότι δεν νοιάζεσαι, 7 στα 10 δηλαδή. Και εγώ έχω το ακριβώς ανάποδο.
2: Αδιάφορος.
1: Ότι πραγματικά δεν νοιάζομαι για σένα, έχω 7 στο δεν και 3. Που εντάξει, διαφώνησα ας πούμε με τη λίστα αυτή των 10 σημείων. Έτσι. Είναι φοβερό ότι έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα
2: από την
1: ανάποδη. Ναι.
2: Επίσης είναι φοβερό το ότι δεν ήταν ότι έλεγα εγώ ναι, όχι, όχι και τα βάζα, συμφωνούσαμε.
1: Ναι. Δεν αφισβητώ τα.
2: Είσαι αδιάφορος λοιπόν.
1: Ναι, εν μέρη είμαι αδιάφορος.
2: Εν μέρη.
1: Ναι, γιατί έχω και τρία που. Έχω και τρία σημεία που δίνουν μία μικρή ελπίδα.
2: Τα δύο τρίτα είμαι αδιάφορος, αλλά έχω ένα τρίτο. Ένα τρίτο που αυτό πραγματικά πεθαίνει, λιώνει, σβήνει για σένα.
1: Το ενδιαφέρεται
2: πολύ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Επιμένεις?
4: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε?
4: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς δηλαδή?
4: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις?
4: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
3: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
4: Τι να σου πω.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
5: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
7: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6

0: Πολύ ταιριαστό. Monday morning, Melanie Fiona. No doubt, λίγο πριν don't speak. Μακάρι να μην μιλάγαμε, αλλά πρέπει να μιλήσουμε γιατί αυτή είναι η δουλειά μας και γι' αυτό πληρωνόμαστε. Και αυτό αγαπάμε να κάνουμε, θα πω εγώ. Λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. 8 του μήνα, σήμερα ημέρα Δευτέρα.
1: Μη σε ξανακούσω μέσα στην διάρκεια της ομάδας να γκρινιάξεις το πραγματικό εκτός αέρα.
0: Γιατί? Γιατί να μην γκρινιάξω, δεν γίνεται να κάνω τέτοιο συμβόλαιο.
1: Αφού το
0: αγαπάς. Δευτέρα πρωί 6.30 ώρα.
1: Αγαπάς και το πρωινόξυπνο με τον 5.30 ώρα το πρωί.
0: Μπορεί να παρασυρθώ όμως. Κάπου να μου ξεφύγει κάτι. Μία γκρίνια, μία κάτι να πω δηλαδή. Ένα παράπονο, κάτι. Μην κάνουμε τώρα συμβόλαια δευτεριάτικα. Ήταν καλό Σαββατοκύριακο. Ωραία.
1: Ωραία ήταν, πάρα πολύ ωραία.
0: Ήταν καλό, ωραία.
1: Ωραία. Πολύ ωραία και στο Big World Festival.
0: Όλα ωραία.
1: Πολύ ωραία και στο Big World Festival.
0: Λοιπόν.
1: Κάτσε ρε παιδάκι μου να πούμε μια κουβέντα.
0: Δεν θέλω να σε ξανακούσω μέσα στη βδομάδα να φωνάξει.
1: Με εκνευρίζει τότε. Μου έχει πάρει το καφεδάκι εδώ πέρα και ετοιμάζει εδώ ο συνταξιούχο να πατήσει το κουμπί για να πάει σε επόμενο θέμα.
0: Λέγε.
1: Πάτα το κουμπί.
0: Μέχρι τις 10 με τη Μαρία Κωνσταντάκη
1: και το αυγό σου να το ρουφίξεις.
0: Και το Στάθη Χριστοφορίδη ζωντανά στον Easy εδώ στο Easy Breakfast. Όσα πάντα από τις 6.30. Θες να προσθέσεις κάτι?
1: Ήθελα να πω το ζωντανά είναι το μόνο σίγουρο. Με τους καφέδες εδώ πέρα.
0: Moonlight Shadow, Mike Oldfield και Maggie Riley για τη συνέχεια.

0: Bad Habits, ο Ed Sheeran στο πρωινό της Δευτέρας, τον Easy και βεβαίως το Easy Breakfast.
1: Ποκαχόντας.
0: Ποκαχόντας, βεβαίως.
1: Η Ποκαχόντας ήταν πραγματικό πρόσωπο.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, δεν έχει καμία σχέση με τον James Smith, μα όλο αυτό το πράγμα, με τον John Smith που έχουν πει, δηλαδή αυτό που βλέπουμε στην ταινία, ότι πάει να τον σώσει και αυτά. Οι ιστορικοί λένε ότι δεν υφίσταται αυτό το πράγμα, ήταν πολύ μικρό κοριτσάκι όταν γνώρισε τον John Smith, αλλά στην πραγματικότητα λοιπόν ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο το Ποκαχόντας είναι και υποκοριστικό, δεν ήταν το πραγματικό της όνομα, σημαίνει στη γλώσσα των Ποάταν Ινδιάνων η παιχνιδιάρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν παντεύτηκε τον Τζον Σμιθ, έκανε ένα γάμο εκεί πέρα στην πατρίδα της και μετά κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των Ινδιάνων και των Άγγλων τους πήρανε την οικογένειά τους και αυτήν εχμάλω τους. Ήρθε στην Αγγλία λοιπόν, οπότε εκεί βαφτίστηκε και παντρεύτηκε έναν Βρετανό. Και εξαιτίας αυτού του γάμου κράτησε για αρκετό χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο αυτών εθνών ειρήνη.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε, υποτίθεται πολύ, θεωρηθήκε ότι, δηλαδή, ότι ήταν η πριγκίπισσα, η Ινδιάνα τέλος πάντων, δηλαδή γνώρισε και τη βασιλική οικογένεια. Και πέθανε η γλυκούλα 21 ετών από με αρρώστησε πάρα πολύ άσχημα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Πραγματικό πρόσωπο λοιπόν.
0: Καλλιόπη γιορτάζει σήμερα. Παγκόσμια ημέρα ωκεανών, σήμερα 8 Ιουνίου. Σαν σήμερα το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του μετέπειτα ΙΚΑ. Σαν σήμερα το 1942, ο Bing Crosby ηχογραφεί την μεγάλη επιτυχία Άγια Νύχτα, το Silent Night.
1: Προς τα ελληνικά.
0: Όχι, ρε. Ο Bing Crosby στα ελληνικά. Το 42 στα ελληνικά.
1: Είπες Άγια Νύχτα.
0: Ναι, εντάξει, για να πω να θυμίσω ποιο τραγούδι είναι. Silent Night.
1: Αν μπορούσε να πει Silent και να έλεγα εγώ.
0: Πολλά μπορούσα να κάνω. Και εκπομπή μόνο μου θα μπορούσα να κάνω. Ξανακάνει. Σαν σήμερα, ναι, θα μπορούσα. Το 1949 και εσύ θα μπορούσε. Όχι μεγάλη επιτυχία, αλλά. Το 49 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του που μιλάγαμε και την Παρασκευή γι' αυτό το 1984. Σαν σήμερα το 1963, ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Σαν σήμερα το 1969, ο Brian James, κιθαρίστας των Rolling Stones, αποχωρεί από το συγκρότημα και αντικαθιστάται από τον Mick Taylor. Εντάξει, του ζητήθηκε ουσιαστικά να φύγει.
1: Δεν έφυγε από μόνος του. Μόνος, δεν είπε ότι.
0: Σαν σήμερα το 1984 κάνει πρεμιέρα.
1: Γιατί, μήπως έκανε ναρκωτικά.
0: Κάνει πρεμιέρα η ταινία. Τερενερε, τερε. Τερενερε. Ghostbusters. Dana Croyd, Bill Murray κλπ.
1: Τι λοιπόν, ωραία ταινία, ρε παιδί.
0: Ωραία
1: μου.
0: Ταινία.
1: Θέλω να πω ότι ενώ είχε φαντάσματα και θα μπορούσε να είναι τρομακτική για τέτοια, ήταν πολύ feel good ταινία.
0: Και ως παιδί θυμάμαι, τώρα φλασιά πάλι έπαθα όπως και την Παρασκευή, είχα σε παιχνίδι το μεγάλο δηλαδή, το σπίτι. Αυτό το σπίτι που κατοικούσαν οι Ghostbusters που έβγαινε το αυτοκίνητο από κάτω.
1: Και τι κάνε, καπέζε.
0: Παίζαμε
1: με αυτό.
0: Πώς έπαιζα με αυτό.
1: Μπάλα παίζανε τα παιδάκια εκείνη.
0: Έπαιζε και μπάλα στο διάλειμμα, στο ημίχρονο. Πήγαινα μέσα και έπαιζα με το σπίτι του Ghostbusters. Πάρε φίλε. Το 2000 σαν σήμερα η 17.
1: Στην εποχή όλα τα αγόρια παίζανε μπάλα.
0: Δεν είπα ότι ήμουν κλεισμένος 24 ώρες
1: και έπαιζα. Κουκλίτσες.
0: Δηλαδή έπρεπε να παίζω μπάλα, αν μην έχω κανένα άλλο παιχνίδι. Είχα και το παιχνίδι, έπαιζα και μπάλα. Και μπάσκετ.
1: Δεν ξέρω, εκείνη την εποχή δηλαδή που πάντα θέλω να πω το ότι ήμασταν με τα πολύ κλεισέ, τα αγοράκια φοράνε μπλε, δεν ξέρω, κάτι έγινε λάθος.
0: Το 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, τον ταξίαρχο Steven Saunders. Γεννημένος σαν σήμερα το 1955, ο Tim Berners-Lee είναι ο άνθρωπος, ο μηχανικός υπολογιστών, ο οποίος ανακάλυψε το WWW και έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ με όραμα βεβαίως, όλα να είναι τότε δωρεάν. Που δεν του κάθισαν, αλλά εντάξει. Όχι αυτού δηλαδή. Το όραμά του δεν έγινε πραγματικότητα.
1: Α, καλά. Εντάξει τώρα. Και αυτοί που κάνανε όραμα και οραματιστήκανε και φτιάξανε την πρώτη AI, δεν φαντάζομαι δεν έχουν ιδέα που θα καταλήξει αυτό το πράγμα.
0: Daniel Potter, Bad Day και αμέσως μετά το σημερινό Lexo Ελληνογκρεκόραμα στο Easy Breakfast.

0: Ο Daniel Potter και το Bad Day, πρωινό Δευτέρας λοιπόν. Εδώ είμαστε 54 λεπτά μετά τις 6, πρωινό Δευτέρας, έτοιμοι. Συγγνώμη, έτοιμοι για το λέξο ελληνογκρεκόραμα.
1: 53 και 42, ήθελα να πω.
0: Άρα 54.
1: Όχι ακόμα.
0: Πιο κοντά.
1: Δηλαδή, εσύ όταν φτάνεις στα 39 και 9 μηνών, πόσο λες? Λες 39 ακόμα. Δεν λες 40.
0: 39, ναι, 39 λέω.
1: Α, γι' αυτό σου λέω. Να σου πω κάτι στάθος.
0: Δεν είναι το δεν περνάει δύο μήνες τώρα με τα δευτερόλεπτα.
1: Θα σε ρωτήσω το εξής. Στη ζωή σου πιστεύεις ότι διακατέχεσαι από αμλετισμό?
0: Όχι.
1: Όχι. Τι είναι όμως ο αμλετισμός?
0: Τώρα δεν σας μάθω εγώ.
1: Γιατί ήταν διάσημος ο Άμλετ? Ποια πολύ γνωστή του φράση ξέρουμε από το σεξπυρικό έργο, την πιο γνωστή?
0: Να ζει κανείς να μη ζει.
1: Α, γεια σου. Οπότε στην πραγματικότητα ο Άμλετ τι έμεινε στην ιστορία? Ως χαρακτηριστική μορφή ενός ανθρώπου που βασανίζεται από σκέψη, από υπερανάλυση, που δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση. Mm-hmm. Αμλετισμός λοιπόν, που είναι μια πιο λόγια, δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε καθημερινώς, αλλά κακώς, γιατί είναι πολύ ωραία έκφραση, πολύ ωραία λέξη, πέρασε εξ τη γλώσσα, ας πούμε, και αποδίδει ακριβώς αυτό. Την υπερανάλυση, τη συνεχή αμφιβολία, τη δυσκολία λήψης αποφάσεων.
0: Άρα. Πες εσύ, έχω στη ζωή μου αμλετισμό.
1: Σε μικρά πράγματα ή σε μεγάλα? Γιατί έχει τώρα διαφορά.
0: Ναι. Στα μικρά όχι.
1: Στα μικρά με τίποτα.
0: Σίγουρα όχι.
1: Στα μεγάλα
0: ναι, εντάξει.
1: Να ζει κανείς να μην ζει. Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Κακό είναι αυτό. Ο άλλος έμεινε στην ιστορία, τον συζητάμε ακόμα τώρα. Έλα, ναι. Σε παρακαλώ. Και πολύ καλός είσαι, μπράβο σου.
0: Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Βασχοπούλου, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant-premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
3: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
4: Εγώ και εσύ μαζί.
2: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
5: Πέρασε πολύ καιρό, καουμπόι.
2: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
6: Η πόνη μας χρειάζεται.
2: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
10: Εσύ και εγώ μαζί.
11: Πάμε διακοπές!
12: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
13: Πάρε ανάσα.
14: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Easy News.
20: Με την Άντζελα Πασχοπολού, νέο σεισμός μέγεθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 4 τα ξημερώματα στην Εύβοια, λίγες ώρες μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ που αναστάτωσε την Εύβοια γύρω στη 1 χθες το μεσημέρι και έγινε αισθητή στην Αττική. Σήμερα, τελευταία μέρα, ολοκληρώνονται οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων στα μαθήματα Ιστορίας, Φυσικής και Οικονομίας. Συνελήφθη ένας 37χρονος Παλαιστίνιος στον Αγίου Νικόλαο Κρήτη, σύμφωνα με αντιτρομοκρατική επιχείρηση που ξεκίνησε από την Κύπρο, έπειτα από πληροφορίες της Μοσάντ για τη δράση μελών της Χαμάς. Η ομολογία ενός εκ των συλληφθέντων στην Κύπρο αποκάλυψε επαφές με τον 37χρονο στην Ελλάδα, οδηγώντας στη συνεργασία των Κυπριακών Αρχών, της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής και τελικά στην αποτροπή σχεδίου επίθεσης κατά Ισραηλινού στόχου. Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, καθώς όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στις 15 Ιουνίου, είναι η πρεμιέρα για την διαδικασία επιλεξιμότητας. Σκοπός, όπως είπε, δεν είναι απλά η ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και η ανακαίνιση κατοικιών. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ισραήλ και Ιράν με εκατέρωθεν πυραυλικές επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Οι χθεσινοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ κατά τη Σβηρητού προκάλεσαν μπαράζ ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραηλινού εδάφους.
21: Easy Sports.
20: Το διεθνές φιλικό παιχνίδι, η Ελλάδα ιτήθηκε από την Ιταλία με 0-1 στο Παγκρίτιο Στάδιο στην Κρήτη. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην έναρξη του UEFA Nations League στα τέλη Σεπτεμβρίου. Με πρωταγωνιστή τον Hayes Davis, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό με 68-58 στο T-Center στο δεύτερο τελικό της Greek Basketball League και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Στον τρίτο τελικό, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 9 το βράδυ τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
21: Easy weather.
20: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
21: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, η κίνηση είναι αυξημένη στον Κηφισό στην άνοδο, από τα Κτέλ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι επίσης αυξημένη στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Δύη Ληστήρια. Λίγο καρέας από την Ηλίουπολη κατά διαστήματα προς το Βύρονα και λίγο οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κυρίως η εκτύπωση Δόνος και η Κόνωνος και η Αλυπέδου. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 7.30. Κατά τα άλλα, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Bonnie Tyler σε λίγο και Robbie Williams τώρα και αμέσως μετά. Όπα. Επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας. Σωστά, συντρόφισσα.
1: Πολύ ωραία τα λες. Μπράβο σου και συγχαρητήρια. Σε αντίθεση, μπράβο, καταρρύπτεις το μύθο ότι τις Δευτέρες δεν μιλάς. Δεν μιλάει εκτός αέρα. Εκτός αέρα δεν του παίρνεις κουβέντα. Αλλά στον αέρα και μπράβο σου. Ωραίος.
0: Και μπράβο σου.
1: Μπράβο σου.

0: Holding out for a hero, η Bonnie Tyler στο Easy Breakfast, 7 και 10 πρωί Δευτέρας. Καλημέρα σας και πάλι, καλή εβδομάδα. 8 Ιουνίου, επικαιρότητα Μέση Ανατολή και σεισμοί. Αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα της επικαιρότητας. Στο κόκκινο η Μέση Ανατολή και πάλι.
1: Με... Γιατί πόλεμος, ξαναξεκίνησε.
0: Ναι, ξαναξεκίνησε ο πόλεμος. Αν και ο Τραμπ είπε, ρίξτε τις βόμβες σας τώρα, ξαναγυρίστε στις διαπραγματεύσεις.
1: Α, ναι.
0: Για τέτοιο πέρα.
1: Ναι, αλλά είπε ότι θα απαντήσει στο Ισραήλ, γιατί ήταν, είχαμε τώρα επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, που δεν υπάρχει πιθανότητα να μην απαντήσει στο Ισραήλ. Οπότε,
0: είχαμε και στο Ιράν εκρήξεις, λέει, διαβάζω εδώ τώρα. Τότε είπες. Τι είπες. Εκρήξεις στο Ιράν, διαβάζω τίτλο, μετά την πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Σεισμοί και στα δικά μας και στα διεθνή. Εντάξει, στις Φιλιππίνες ο μεγάλος 7,8 ρίχτερ. Εδώ στην Εύβοια, σεισμοί που ξεκίνησαν χθες και συνεχίζονται μέχρι και τα ξημερώματα, με τον τελευταίο να καταγράφεται 4,3 βαθμοί της κλίμακας ρίχτερ. Τα ξημερώματα 5-5 και κάτι. Όλοι βεβαίως συζητάμε εδώ εκτός αέρα. Όλοι. Όσοι είμαστε εδώ, τρεις είμαστε.
1: Τρεις
0: είμαστε.
1: Τέσσερις,
0: βάζει και τις γάτες. Παρά, έτσι λίγο να φανεί ότι είμαστε παραπάνω. Τρεις είμαστε.
1: Ναι.
0: Εμείς οι δύο δηλαδή και η Μαρία. Αν το καταλάβαμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Η Μαρία λέει κουνήθηκε πολύ η Γεωργία η χολύπτριά μας.
1: Είναι ψηλά όμως αυτή.
0: Πού είναι ψηλά, μωρέ, στον πρώτο όροφο είναι.
1: Τι λες καλέ που είναι στον πρώτο
0: τρίτο
1: όροφο.
0: Είναι η Μαρία, τι είναι.
1: Τέταρτο, πέμπτο είναι, είναι ψηλά.
0: Εντάξει. Όχι, συγκουνήθηκες.
1: Όχι. Ούτε εγώ δεν καταλαβαίνω. Να σου πω τώρα, κοίτα να δεις τώρα. Εγώ μετά από, αφού είχα ακούσει για τους σεισμούς, αισθάνθηκα μετά κάτι κανένα δύο φορές. Αλλά δεν ήμουν σίγουρη ότι ήταν σεισμός. Τώρα ναι. Το έχω στο κεφάλι μου.
0: Και εγώ είχα πάρει την πυρίτα. Κάτι φίλοι σπίτι, τον οποίο δηλαδή το αγόρι είπε, μου έλεγε ότι έχει μια ευαισθησία και λέει σεισμός γίνεται. Του καταλάβει τον προσεισμό. Δεν κουνιούνται, λέει, τα φώτα. Λέω μάλλον πέρασε ένα αυτοκίνητο. Και μετά λέει, όπλα και άλλο σεισμός. Και εκείνη την ώρα κουνιόταν τα φώτα. Εγώ πάλι δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν δεν ήταν εκεί να μου πει, α, σεισμός κουνιούνται τα φώτα.
1: Αυτό το application στο κινητό.
0: Όχι, παιδί μου, ήταν εκτός τεχνολογίας. Δεν ήταν συνδεδεμένος με τίποτα. Εκτός αν είχε το αυτή μέσα κανένα σεισμογράφο μίνι και τι να σου πω τώρα.
1: Δεν... Πάντως τα σκυλιά δεν καταλάβαν τίποτα.
0: Ναι, εντάξει, τα
1: δεν
0: παιδιά επίσης.
1: Τα σκυλιά. Σκυλιά, παιδιά, όλα καλά. Οπότε εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: τώρα δεν ξέρουμε βέβαια αν θα είναι ο κύριος ο σεισμός αυτό.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Χοντρικά αυτά, και βέβαια υπάρχει και αυτή η είδηση με την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια.
1: Καλέ, εντάξει αυτό. Εντάξει τώρα, δεν μας. Ο James Δαλαμάγκας είναι το θέμα.
0: Είναι αυτό.
1: Ο James Δαλαμάγκας που πιάσανε έναν καταζητούμενο από την Αυστραλία πάρα πολλά χρόνια.
0: Α, ο Αντώνης.
1: Ποιος Αντώνης?
0: Αυτός που ζούσε ως Αντώνης στο Αιγαίο.
1: Μπράβο.
0: Α, James Δαλαμάγκας είναι το όνομά του.
1: James Δαλαμάγκας. Ο οποίος είχε δολοφονήσει το 1999, νομίζω, ναι, 89, στην Αυστραλία έναν ομογενή πάλι, ο οποίος ο κακομοίρης είχε πάει να μπει ενδιάμεσα σε ένα καυγά και τον μαχαίρωσε ο James Δαλαμάγκας.
0: Νομίζω το 99, ναι.
1: Ο οποίος έφυγε μετά από εκεί. Ήρθε εδώ πέρα στο Αίγιο, κάπου εκεί κοντά που ήταν η πατρίδα της μάνας του, και ζούσε πόσα χρόνια, 15-20 χρόνια, και τον πιάσαν τον James Δαλαμάγκα. Είχαν λέει κάτι πληροφορίες, βγήκε με το αγροτικό James, γιατί είχε και εκτάσεις.
0: Είχε δουλειές, κανονικά.
1: Μπράβο, κανονικά μπορεί να παίρνει.
0: Γι' αυτό είπα Αντώνη, διάβασα, ζούσε ως Αντώνη. Το όνομά του που χρησιμοποιούσε δεν ήταν Αντώνη.
1: Εκεί με τον πατέρα του, ο οποίος είχε έρθει να τον δει incognito. Διακοπές το καλοκαίρι, να δει το παιδάκι του κι αυτός. Σου λέει καλοκαιρινή σεζόν, εδώ το που κάνει ο μικρός μου ο δολοφόνος. Και το πει. Εγώ να σου πω κάτι σοκαριστικά περισσότερο, γιατί είχε και μία σύντροφο που άλλοι και άλλοι τώρα σαν τα κρύα τα νερά. Δεν θα αναφερθώ παραπάνω, δεν μπορούμε να βρούμε σύντροφο. Εμείς δηλαδή. Αυτή η κοπέλα.
0: Τι σχέση είχε τώρα.
1: Άλλο θέλω.
0: Ότι εσύ δεν μπορεί να βρει σύντροφο με τον James Δαλαμάγκα που βρήκε. Πώς το συνδέει.
1: Γιατί εγώ δεν έχω κάνει και φόνο.
0: Μόνο αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή.
1: Συγγνώμη, όμως είναι βασικό. Δηλαδή αυτή η κοπέλα.
0: Είναι βασικό.
1: Κάτσε με τον James Δαλαμάγκα. Κάτσε ρε φίλε, δεν
0: κάτσε, όχι, δεν θα κάτσω. Εγώ με συγχωρεί πάρα πολύ. Γιατί κάθε μέρα τα αφήνω και περνάνε. Είναι βασικό το ότι δεν έχει βρει σύντροφο. Το ότι δεν έχει κάνει φόνο.
1: Όχι, είναι βασικό το ότι ακριβώ δεν καταλαβαίνω τη σύνδεση. Αφού δεν έχω κάνει φόνο, γιατί δεν έχω βρει σύντροφο. Πώς είναι δυνατόν ο James Δαλαμάγκα να έχει σύντροφο. Δηλαδή βγήκε με μια κοπέλα και τη είπε: κοίτα να δεις, όμως εγώ κρύβομαι γιατί έχω φάει έναν. Και η άλλη έμεινε μαζί του. Εσύ δεν καταλαβαίνω που πάει αυτό.
0: Τώρα μην το είπε, ρε φίλε.
1: Δεν γίνεται, αγάπη.
0: Πώς δεν γίνεται.
1: Γιατί ζούσε σε ένα φρούριο. Ζούσε σε ένα φρούριο, υποτίθεται με κάποια σκυλιά αμολυτά μέσα και να μην πλησιάζει κανείς. Και γενικά δεν πολύ έβγαινε. Με δουλεύεις.
0: Καλό, μην τσατίζεσαι τόσο πολύ.
1: Μα σοκαρίστηκα με αυτή τη γυναίκα. Δηλαδή, σιγά, αχ, τον χάσαμε.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα έχουμε συνδέσει το φόνο με το σύντροφο. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι αυτό.
1: Μ' αρέσει. Δηλαδή, πραγματικά, εσύ γνωρίζει, ας πούμε, τη γυναίκα τη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Και σου λέει η γυναίκα τη ζωή σου, ξέρει κάτι όμως. Έχω φάει έναν.
0: Ναι, αν με έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας.
1: Άσε ρε Στάθη, πως σε έχει χτυπήσει κατά κούτελα.
0: Και μένω και σε φρούριο.
1: Άμα σε έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας και έχει φάει άλλη κάποιον.
0: Έχει πισίνα το φρούριο.
1: Σίγουρα θα έχει.
0: Θα μείνω.
1: Τι να σου πω.
0: Έχω αξίες εγώ, να ξέρεις.
1: Ναι, είμαι σίγουρη.
0: With or without you, η Σιρία για τη συνέχεια.

0: Your husband is coming.
1: Η Ray και το Where is my husband στο Easy Breakfast, πρώτο ημίωρο αυτής της ώρας, πρωινό Δευτέρας. Εδώ είμαστε 22 λεπτά μετά τις 7. Για πες συγγνώμη. Τσατίζεσαι.
2: Ναι, τσατίζομαι. Δεν μπορείς να πατήσεις το κουμπάκι μαζί με
1: μένα. Το πατάω, ρε. Το πατάω.
2: Αλλά... Θες μόνος σου να κάνεις το κουμπί, εγώ το δεν πατάω. Έχω πρόβλημα, αλλά πες το, πες το στη διεύθυνση.
1: Καλά, το
2: αντιστέκομαι. Το έχεις πει.
1: Το πατάω, τι πιστεύεις.
2: Να πούμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα που γράφουν έτσι.
1: Ιστορία, φυσική, οικονομία.
2: Τα παιδάκια στις Πανελληνίες.
1: Τα βασικά μαθήματα, ναι.
2: Και μετά ξεκινάνε τα ειδικά μαθήματα.
1: Τόσο καιρό δεν έχουν πει και τίποτα. Καλά κάνουμε. Γιατί την άλλη μετά τα προφανή.
2: Όχι μόνο αυτό, ρε παιδί μου. Τα στρεσάς και περισσότερο τα παιδιά. Ξυπνάνε το πρωί.
1: Και τους γονείς βασικά.
2: Και τους γονείς.
1: Που ακούνε εμάς περισσότερο.
2: Λες.
1: Ε, τι άμα μας ακούν τα παιδιά. Ξυπνάνε πρωί-πρωί, γράφουν εξετάσεις. Λένε δεν βάζω easy breakfast. Δεν νομίζω.
2: Δεν είναι 7 και 20 που γράφουν εξετάσεις.
1: Ενώ ετοιμάζονται να πάνε.
2: Ετοιμάζονται. Μπορεί να ανοίγουν το ραδιόφωνο σαν την καθημερινότητά τους. Τέλος πάντων. Πώς. Δεν νομίζω ότι τέλος πάντων και οι γονείς αγχώνονται από εμάς. Γιατί αν περιμένουν τώρα και από εμάς να αγχωθούν.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Απλά λέω γιατί να βγουν από τώρα και εγώ τόσο καιρό τα τετριμένα. Καλά αποτελέσματα. Ναι, και καλά αποτελέσματα.
2: Άντε, καλά αποτελέσματα.
1: Καλά αποτελέσματα. Και μην ξεχνάτε πως θα λένε αυτό είναι μόνο η αρχή. Δεν είναι το τέλος και τα λοιπά. Ναι, όλα καλά. Στα αθλητικά να πούμε σήμερα είναι ότι τρίτος, δεν πήγε η Άτζελα νωρίτερα στο δελτίο, είναι τρίτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. 9 η ώρα το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πόσους έχει?
2: Ναι.
1: Maximum 5.
2: Α, και τώρα πόσο
1: είμαστε? Είναι στις μία-μία οι νίκες. Σήμερα παίζουν το τρίτο παιχνίδι στο ΣΕΦ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Άρα μετά θα ξαναπαίξουν και αν δεν πάλι κάνουν ισοπαλία, πάλι θα πάει πέμπτο.
1: Αν πάει δύο, δεν θα πάει σε πέμπτο.
2: Γιατί είναι αυτό το πράγμα για το πρωτάθλημα?
1: Για το πρωτάθλημα.
2: Μπράβο τους.
1: Μάλιστα. Και την Πέμπτη βεβαίως ξεκινάει και το Μουντιάλ. Το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Το οποίο θα πάει 40 μέρες.
2: Το οποίο διάβαζα κιόλας ότι φέτος η ΕΡΤ έχει πάρει, λέει, τα δικαιώματα για το Μουντιάλ.
1: Πάντα, νομίζω. Το προηγούμενο το είχε ο Αντένα, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Το Αντένα Plus, εμείς το είχαμε. Μπορεί.
2: Μπορεί.
1: Αποκλείεται το Euro. Δεν θυμάμαι.
2: Και πότε ξεκινάει το Μουντιάλ?
1: Την Πέμπτη.
2: Και πότε κρατάει, πόσο?
1: 40 μέρες.
2: 40-45
1: κάπου εκεί.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί φέτος αυξήθηκαν οι ομάδες. Παλιά ήταν 30 μέρες, τώρα αυξήθηκαν οι ομάδες.
2: Δηλαδή μέχρι πότε πάει?
1: Τέλειο Ιουλίου. Ξέρω εγώ. Α, ξεκινάει 10 Ιουνίου, θα πάει μέχρι 15-20 Ιουλίου κάπου εκεί.
2: Μάλιστα.
1: Δεν καίγομαι κιόλας. Δηλαδή δεν έχω μπει να δω το πρόγραμμα από ότι είναι τελικός. Εντάξει. Δεν μετέχει και η Ελλάδα.
2: Ναι, σωστά.
1: Αν μετέχει η Ελλάδα θα ήμουν πιο. Σιγά, θα πνιγείς. Σιγά, πρόσεχε. Χριστούλη, σιγά, πρόσεχε.
2: Ευχαριστώ.
1: Part-time lover ο Stevie Wonder για να ολοκληρώσουμε.

0: Να προσθέσω στα αθλητικά ότι χθες ο Σβέρεφ πήρε επιτέλους και Grand Slam, κατέκτησε το Roland Garros, αφού ήταν και ο μόνος έτσι ο οποίος είχε μείνει με τα μεγάλα ονόματα και τα κατάφερε και το πήρε. Οπότε μπράβο εξ αυτών.
1: Ότι τα παρακολουθείς και αυτά.
0: Τον είδα τον τελικό. Τον είδα. Στα πλαίσια που μπορώ να δω εγώ ένα τελικό ή ένα κάτι στο σπίτι.
1: Αγκρίνια πρωί-πρωί.
0: Και αγκρίνια, ρε φίλε.
1: Το ένα το βλέπεις, το άλλο το βλέπεις, το παράλληλο το βλέπεις, όλα τα βλέπεις.
0: Μα είπα στα πλαίσια του τι μπορώ να δω. Δηλαδή δεν το είδα, δεν κάθισα στον καναπέ να το δω. Ήμουν όρθιος.
1: Και τι να κάθεις και να
0: βλέπεις
1: τους ανθρώπους που πηγαίνουν γύρω-γύρω.
0: Λίγο έχανα. Δεν είναι ο γύρος του θανάτου. Ρολάν Γκαρός είπα, τένις.
1: Α, Ρολάν
0: Γκαρός. Γύρω-γύρω με το αυτοκίνητο.
1: Α, νόμιζα ότι ήταν φόρμουλα.
0: Όχι μόνο δεν έχεις ιδέα. Μιλάς και από πάνω, μας τη λες και από πάνω.
1: Ωραία, τώρα έχασες και δύο μπαλιές και τρεις μπαλιές και τι έγινε.
0: Και συνεχίζει. Δεν είπα ότι έγινε κάτι.
1: Ωραία.
0: Είπα ότι στα πλαίσια του τι μπορώ να δω, το είδα. Αυτό.
1: Στον Ηρακλή όμως όταν παίζει.
0: Έπαιζε και πέντε ώρες.
1: Άκρα του τάφου ζυοπή.
0: Α, ο Ηρακλής όταν παίζει ιδίως μπάσκετ, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Εκεί. Έχεις εκπαιδεύσει όλους.
0: Ή συμμετέχετε στον αγώνα, έτσι.
1: Ή
0: κάθε, ναι, κάνετε κάτι άλλο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε για όσους μεγάλωσαν και βεβαίως η δικιά μας γενιά μεγάλωσε, η 50 δηλαδή, με τον He-Man ή ακόμη και αν ετοιμάζεστε να τον γνωρίσετε για πρώτη φορά οι νεότεροι, μια επική περιπέτεια στα Villa Cinema σε IMAX. Οι κυρίαρχοι του σύμπαντος με τον He-Man έκαναν πρεμιέρα 4 Ιουνίου. Σκέλετορ κλπ. Όλα τα γνωστά. Μια κινηματογραφική εμπειρία φαντασίας και δράσης που δεν χάνεται στη μεγάλη οθόνη, φυσικά στα Villa Cinemas, που αλλού. Θα βρείτε εισιτήρια online στο villacinemas.gr και η περιπέτεια σας περιμένει με τον He-Man και τους κυρίαρχους του σύμπαντος και εμείς σας περιμένουμε σε πολύ λίγο εδώ για τα νεότερα για την κίνηση και βεβαίως τη σημερινή εύκολη ερώτηση not.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαν.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
10: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
11: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Fast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
6: Εδώ είμαστε 8 παρα 25 πρωινό Δευτέρας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα στο Easy Breakfast.
7: Με υψηλές θερμοκρασίες όλη την εβδομάδα που μας πέρασε και νομίζω από έτσι θα πάει. Τι ζέστη κάνει το πρωί.
6: Ναι,
7: το πρωί κάνει φοβερή ζέστη. Άμα βγεις έξω. Και μέσα στο σπίτι κλιματιστικό, ε.
6: Άναψα κλιματιστικό, δηλαδή εννοώ μεσημέρω απόγευμα. Όχι βράδυ να κοιμηθώ με κλιματιστικό. Κοιμάμαι με ανοιχτές μπαλκονόπορτες, κλειστά τα πατζούρια.
7: Ναι, και εγώ.
6: Αλλά στο σαλόνι, κάποια στιγμή, χθες δηλαδή.
7: Και εμένα η γκολφ είχε τρομερή ζεστή. Αλλά εγώ λέω περισσότερο και όταν βγαίνεις έξω, ότι
6: καλά,
7: έχει τρελή ζεστή.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι μέρες που θες κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα. Δροσιά, ενυδάτωση και μια αίσθηση ότι φροντίζεις πραγματικά τον εαυτό σου, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί και είμαστε πολύ κοντά σε αυτές τις μέρες της εξαντλητικής ζέστης. Παρόλο που ευτυχώς προς το παρόν το έχει κρατήσει δροσιά το πρωί και το βράδυ. Το Dextrolite Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12 είναι ακριβώς η επιλογή που χρειάζεσαι. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Μοναδική γεύση raspberry. Ευχάριστα δροσερή εμπειρία που δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα. Ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα, μετά τη γυμναστική σας ή όταν απλώς χρειάζεσαι μια γρήγορη τόνωση. Και φυσικά να καλύπτεις τη δροσιά και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς Dextrolite Plus για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή η στιγμή.
6: Λοιπόν, κίνηση νεότερα. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρονα, η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη, η Συγκρού από τη Λεγομητζή προς την Αμαλίας, η Αμαλίας, η Βασιλίση Σοφία στην Άνοδο προς το πρώην Χίλτον, η Καλλιρό η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης στην άνοδο, η Κηφισίας χαμηλά στο ύψος των Αμπελοκήπων, στην Κατεχάκη μάλλον. Για όσους κατεβαίνουν κυρίως, μικροκαθυστερήσεις ηλιοφόρος Μεσογείων από το σταθμό νομισματοκοπείο προς το Πεντάγωνο. Έχουμε κίνηση στη Μικράς Ασίας από το Νεοφάλιρο προς τον Πειραιά και γενικά στον Πειραιά. Στον Κηφισό στην άνοδο, μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, κατά διαστήματα από την Αττική Οδό στην Κάθοδο μέχρι και περίπου το ύψος της Λένορμαν. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια. Η Αττική εδώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής έχει μποτιλιάρισμα ήδη μέχρι και τον κόμβο περίπου της Λεωφόρου Ηρακλείου. Σε 30 λεπτά τα νεότερα και σε πολύ λίγο έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση.
7: Ερώτηση.
6: Που έχει να κάνει και πάλι με γονείς και παιδιά.
7: Α, τι ωραία.
6: Και φράσεις και ψέματα ή αλήθειες που λένε οι γονείς στα παιδιά. Θα εξηγηθούμε περισσότερο σε λίγο. Σε λίγο επίσης The Weeknd Blinding Lights και η Melissa Etheridge Like the Way I Do τώρα στο Easy Breakfast.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με The Weeknd, Blinding Lights, όπως πάντα στο Easy Breakfast και βεβαίως...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Την Παρασκευή λέγαμε ότι η πλειοψηφία των ανδρών συχαίνεται να ψωνίζει τέτοια πράγματα, αυτό το είδος, και σωστή απάντηση ήταν τα έπιπλα που βρήκατε. Ένας στους δύο γονείς. Κάτι ανάλογο λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάστε, που τα παιδιά λέγανε ποια φράση συχαίνονται από τους γονείς και ήταν η φράση «θα δούμε». Ένας στους δύο γονείς λοιπόν έχει πει ή συνεχίζει να λέει, δηλαδή είναι κατ' εξακολούθηση ψεύτης, γιατί γι' αυτό μιλάμε, αυτό το ψέμα στο παιδί του. Νομίζω ότι θα το βρούμε, δηλαδή πες θα βρείτε τη σωστή απάντηση. Ένας στους δύο γονείς έχει πει λοιπόν αυτό το ψέμα, το αθώο ψέμα στην πραγματικότητα, στο παιδί του. 6981-972-972 είναι το Viber στο οποίο στέλνετε μηνύματα με τις απαντήσεις σας, και με αυτά τα μηνύματα, με σωστή ή λάθος απάντηση δεν έχει σημασία, διεκδικείτε 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα μετά από κλήρωση εκεί στο τέλος της εκπομπής, για ένα νικητή, μία νικήτρια και τα 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα. Τη βιβλία.
2: Να τα πω. Είναι τρεις αφηγήσεις για τον έρωτα και τους ρόλους που παίζουμε στη ζωή μας, αλλά και την ανάγκη να ονειρευόμαστε. Είναι η μυστική χρονιά της Ζάρα Χολτ, της Κίμπερλι Φρίμαν. Που είναι βασισμένο από τη ζωή της επιχειρηματίας και σχεδιάστρια μόδας Ζάρα Μπατ. Στα ρηχά, Benjamin Wood, ένα βιβλίο καταπληκτικό, το οποίο βρέθηκε στη μακρά λίστα για το Booker 2025, στη βραχαία λίστα για το Walter Scott Prize 2026. Κέρδισε τα Winston Graham Historical Prize 2026 και το νέο Book Award for Fiction 2025. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για τι βιβλίο συζητάμε, που αναδεικνύει, ακριβώς εκεί πήγαινε δηλαδή που είπα και εγώ την ανάγκη μας να ονειρευόμαστε, αναδεικνύει τη σημασία του να ονειρευόμαστε και να προχωράμε μπροστά με έμφαση στις λεπτομέρειες της καθημερινή ζωή και με χαρακτήρες βαθιά ανθρώπινους. Και η οντισιόν της Κέιτι Κιταμούρα, το έχουμε ξαναδώσει αυτό το βιβλίο, με μια καταξιωμένη ηθοποιό που συναντά ένα νεότερο άντρα για φαγητό στο Μανχάταν, τώρα που δεν ξέρουμε, είναι ο γιος της, είναι ο εραστής της, μπορεί ποτέ μια ιστορία να έχει μία ερμηνεία.

0: διάφορα άρα τα οποία πλέον δεν είναι. Κάποτε τα λέγανε οι γονείς μας, αλλά πλέον δεν είναι πολιτικά correct να τα πούμε. Τα σιπάρει ο ίδιος.
1: Ποιος?
0: Θα περάσει να σιπάρει.
1: Θα σιπάρει ο Αρκουδιάρης, ναι.
0: Λοιπόν, και το κατάστημα έκλεισε και τέτοιο. Ωραία, ωραία, μια χαρά. 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. 10 παρα 5 η απάντηση όπως πάντα στο Νάερα το Easy Breakfast. Και μετά τις 10 και λίγο αργότερα στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Not με την απάντησή της με story. Κατά τα άλλα, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Amy Winehouse.

0: Τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα, ο George Michael και το Freedom στο Easy Breakfast με την Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Εδώ είμαστε πρωινό Δευτέρας. Λοιπόν, κατά τα άλλα τι άλλα. Α, βγήκα την Παρασκευή, ξέχασα να σου το πω.
1: Α, βγήκε τελικά. Οχ,
0: έξω ο κόσμο ζει, ε.
1: Και τώρα που έχει ανοίξει ο καιρό, έχει και πάρα πολύ κόσμο έξω.
0: Πολύ κόσμο, πήγα στο Θησείο. Πολύ κόσμο.
1: Μα μου αρέσει τώρα, γιατί πήγε στο
0: Τουρίστας,
1: Θησείο.
0: Τουρίστα, ρε.
1: Γιατί πήγε στο Θησείο, μα τι μπήκα... κάνατε, καμάκι. Γιατί πήγατε στο Θησείο και δεν πήγατε σε μια άλλη περιοχή πιο ήσυχη.
0: Είχε και
1: στο
0: ένα...
1: Θησείο είχε όλοι τουρίστριες.
0: Δηλαδή, πού έπρεπε να πάω, ρε Μαρία, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω, αλλά όταν.
0: Στο Σούνιο.
1: Όταν είσαι με την οικογένειά σου, σε εκνευρίζει ο πολύ ο κόσμο. Λες, πάω, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, αλλά τώρα που βγήκαμε ένα φίλο μου μετά από τόσο καιρό,
1: μπήκα
0: στους τουριστικούς οδηγούς και λέει. Ξέρω εγώ.
1: Τέλος πάντων, πώς
0: μέρη με κόσμο. Ωραία, πολύ ωραία ήταν.
1: Α, άρεσε τελικά.
0: 2.30 βγήκα, 12 ώρα γύρισα.
1: Τι!
0: Ναι, ναι. Πολύ ωραία.
1: Και έχει σταυρώσει και τα χεράκια σε μια πολύ αμυντική στάση. Συγγνώμη,
0: δεν είχα πάρει
1: και
0: αυτοκίνητο για να μπορώ να πιω.
1: Α, ήπιες κιόλας.
0: Για 3-4 κρασάκια.
1: Α, ήπιες και ένα μπουκαλάκι κρασάκι.
0: Είχαμε το τρένο και
1: ένα ποταριάκι είναι ένα μπουκάλι. Να σου πω κάτι. Πήγες με το τρένο και γύρισες με το τρένο.
0: Γύρισα μεταξύ.
1: Α, γύρισες και μεταξάκι. Άπλας. Να σου πω.
0: 12 ώρα φοβόμουν. Νέο παιδί, ωραίο παιδί. Μην γίνει τώρα τίποτα στον ηλεκτρικό μέσα.
1: Να σου πω κάτι. Συγγνώμη. Εσύ δεν ήσουν αυτός ο οποίος. Μας έλεγες ότι γκρίνιαζες, δεν ήθελες να βγεις και τα έχω. Εκτός αέρα μου είσαι και έχω να βγω τώρα και.
0: Ναι, αλλά τελικά μου άρεσε. Τουλάχιστον εγώ βγαίνω και το λέω. Δηλαδή άλλαξα γνώμη και. Βγαίνω και το λέω χωρίς
1: πρόβλημα.
0: Και
1: τώρα θα το υιοθετήσουμε.
0: Τι εννοείς, να βγαίνω κάθε Παρασκευή, δεν γίνεται.
1: Τα ήθελες όμως.
0: Εντάξει, μεγάλωσε.
1: Σε χάλασε, λέει.
0: Μου λείψαν λίγο τα παιδάκια μου, αλλά όχι πάρα πολύ.
1: Τι, σου λείψαν λίγο τα παιδάκια σου.
0: Μου λείψαν λίγο, εντάξει.
1: Αυτό είναι το φυσιολογικό, Βρεστάθη, να μην σου λείψουν και πάρα πολύ. Δηλαδή, τι είναι το φυσιολογικό, να πα τρει ίσω και να σου λείψουν έλεο.
0: Α, έχει κόσμο έξω, πολύ κόσμο, ρε. Ζει ο λαό.
1: Έκανε οφθαλμότρο και εσύ και ο άλλο ο συνταξιούχο.
0: Μα γι' αυτό πήγα πίσω του ψυρί, σε ένα ωραίο τραπεζάκι εκεί που είχε σουλάτσο που λέμε στη Θεσσαλονίκη, περατζάδα δηλαδή.
1: Είπατε τα νέα
0: μας. Τα μας είπα, λέγαμε και τα νέα μας, κοιτάγαμε τον κόσμο, έτσι κάναμε τις κοινωνικές μας παρατηρήσεις και γυρίσαμε και κοιμηθήκαμε μια χαρά.
1: Έχοντας και υλικό για τον ύπνο. Κοιμήθηκες λοιπόν, και καλά το βράδυ.
0: Yeah, εντάξει, όχι πολύ καλά, αλλά εντάξει, okay, αυτό ήταν αυτό είναι σχεδόν δεδομένο. Μην ξεχνάτε, για εσάς που και για εμάς βεβαίως που πάντα ψάχνουμε μια ασφάλεια και μπερδευόμαστε και διαβάζουμε όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα, το έχει μέσα, δεν το έχει μέσα και όλα αυτά τα προβλήματα με τις ασφάλειες. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει. Έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα δηλαδή να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurancemarket.gr. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Easy News.
19: Με την Άντζελα Βασκοπολού. Σήμερα, τελευταία μέρα, επανέρχονται στα εξεταστικά κέντρα υποψήφοι των γενικών λυκείων, όπου και θα ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τους στα μαθήματα ιστορίας, φυσικής και οικονομίας. Νέος σεισμός μέγεθος 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 4 τα ξημερώματα στην Εύβοια. Χθες το μεσημέρι, οι κατοικοί της αναστατώθηκαν και πάλι από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητή και στην Αττική. Ένας Παλαιστίνιος 37 ετών συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτη σύμφωνα με επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής, που ξεκίνησε από την Κύπρο έπειτα από πληροφορίες της Μοσάντ για τη δράση μελών της Χαμάς. Η ομολογία ενός εκ των συλληφθέντων στην Κύπρο αποκάλυψε επαφές με τον 37χρονο στην Ελλάδα, οδηγώντας στη συνεργασία των Κυπριακών Αρχών, της ΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής και τελικά στην αποτροπή σχεδίου επίθεσης κατά Ισραηλινού στόχου. Προκλητική άγκυρα χθες βράδυ φέρεται να παρενόχλησε το στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του σκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, καθώς όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στις 15 Ιουνίου, είναι η πρεμιέρα για τη διαδικασία επιλεξιμότητας. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευτούν οι ΗΠΑ με το Ιράν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
18: Easy Sports.
19: Στο διεθνές φιλικό παιχνίδι, η Ελλάδα ιτήθηκε από την Ιταλία με 0-1 στο Παγκρίτιο Στάδιο στην Κρήτη. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην έναρξη του UEFA Nations League στα τέλη Σεπτεμβρίου. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κώστας Λούκας στον τρίτο τελικό της Greek Basketball League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, όπου θα διεξαχθεί απόψε στις 9 το βράδυ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο νικητής θα πάρει προβάδισμα στη σειρά που είναι ισόπαλη 1-1 και θα απέχει μία νίκη από τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.
20: Easy weather.
19: Γενικά έθρεος ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: 2. Άσχετο εδώ μεταξύ, διαβάζω τα μηνύματα των ακροατών στην εύκολη ερώτηση Νότ που λέει ότι είναι ένα στου δύο γονεί, έχει πει αυτό το ψέμα στο παιδί του ή το λέει αυτό το ψέμα στο παιδί του.
1: Ναι.
0: Και εστιάζω σε ένα μήνυμα τη Νικολέτα, η οποία λέει: τη έλεγα ότι θα βγάλει ουρά αν χρησιμοποιεί το κινητό. Λίγο τραβηγμένο. Και δεύτερο, πρόσεξε να δεις, υπάρχει θέμα εδώ. Επίσης είχα πει ότι έχουμε και ένα λύκο στον κήπο και το έχει πει στο σχολείο που έλεγαν για κατοικίδια.
1: Συγγνώμη, όλα αυτά ίδια, μάνα. Υπέροχο. Μπράβο σου, κορίτσι μου, μπράβο σου.
0: Προς το παρόν δεν έχουμε σωστή απάντηση. Πάντως, να ξέρετε όσοι έχετε στείλει μήνυμα δηλαδή, ότι δεν έχετε βρει τη σωστή απάντηση.
1: Τώρα καταλαβαίνω. Τώρα που η κορίτσι μπορεί να είναι 15-18 χρονών, α πούμε, να πιάνει το κινητό και ταυτόχρονα πιάνει και δίπλα τον κώδικα. Μην έχω βγάλει τίποτα.
0: Μην τίποτα. Αυξημένη κυκλοφορία έχουμε στην Αττική οδό στο ρεύμα προ αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια σχεδόν μέχρι και τηλεφόρο Κίμη. Στον Κηφισό στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προ την Αχαρνών, στην κάθοδο κατά διαστήματα λίγο μετά την Αττική οδό. Τηλιάρισμα κατεβαίνει μέχρι και το Περιστέρι. Η λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και κατά διαστήματα στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη λεωφόρο Κηφισού. Στη Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, η Καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλός Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, οι δύο τελευταίες. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάδρι και στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείων από το σταθμό νομισματοκοπείο κατεβαίνοντας προς το Πεντάγωνο. Ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρονα και η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς την Φιλολάου και την Ημιτού. Η Παραλαϊκή Λεωφόρος Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Τροκαντερό και της Αχιλλέως εκεί στο Παλιοφάλιρο. Στο ρεύμα προς Πειραιά επίσης από το Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο έχουμε αρκετή κίνηση. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8:30. Αυτά.
1: Επιστρέφουμε με ένα θέμα το οποίο εσύ είχες αναδείξει, αλλά το διάβαζα κι εγώ. Και δείχνει, είναι άλλο ένα σύμπτωμα ότι δεν

0: Η Total Touch και το Somebody Else's Lover. 8 και 4 πρωινό Δευτέρα. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Καλημέρα σας και πάλι καλή εβδομάδα.
1: Και πάμε στους Θεριανούς ή Θηριανούς. Εσύ μου το έχεις πει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Θεριανούς.
1: Ναι, ή Θηριανοί. Αυτοί τέλος πάντων οι άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι ζώα και πάνε στους κτηνιάτρους.
0: Α, ναι, στο είχα πει, εκτός αέρα, ναι, έχεις δίκιο. Ναι.
1: Άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
0: Ως ζώα, ναι.
1: Προέρχεται από την ελληνική λέξη θηρίο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αναφέρεται σε άτομα, λέει, που ταυτίζονται ψυχολογικά ή πνευματικά με κάποιο ζώο. Αυτό τώρα, γιατί ξανά ήρθε αυτό στην επικαιρότητα, γιατί τώρα πριν από κάνα μήνα, μέσα στο Μάιο, πήγε ένας κύριος σε έναν κτηνίατρο και του λέει: θέλω να με εξετάσετε. Αυτός περίμενε να δει ένα ζώο. Δεν του είδε όμως ζώο, είδε τον άνθρωπο και λέει: θέλω να με εξετάσετε. Του λέει: πόσο χρόνο είστε? Αυτός ήταν μεγάλο σε ηλικία που πήγε. Και του λέει: 38. Λέει: α, κατάλαβα. Υπολογίζει λοιπόν με τα σκυλίσια χρόνια και τον βγάζει τύπου ότι είναι κοντά στα 100 ή λίγο πάνω. Όπως καταλαβαίνεις, δημιουργήθηκε μια. Το ανέρτησε αυτό, το έδωσε ειδική τέλος πάντων σύσταση στους κτηνιάτρους ότι όταν εμφανίζονται οι Θεριανοί, ναι, να τους λένε ότι δεν μπορούμε να σας εξετάσουμε. Και διάβαζα τώρα πώς ξεκίνησε αυτή η τάση, που ξεκίνησε στην πραγματικότητα το 1993, όταν σε ένα φόρουμ λικανθρώπων. Υπάρχουν και αυτά.
0: Εντάξει, τελειώσαμε, το πάμε παρακάτω.
1: Πολλοί περιέγραφαν την καθημερινότητά τους στιγμές. Και έλεγαν ότι εγώ νιώθω πιο πολύ λύκος, ρε παιδάκι μου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε με την έλευση των social media αυτό το φαινόμενο εντάθηκε, με αποτέλεσμα, λέει, η κοινότητα να ρυθμίσει εκατομμύρια μέλη στον κόσμο.
0: Εκατομμύρια.
1: Βεβαίως.
0: Που νομίζουν ότι είναι ζώα, δηλαδή.
1: Αναφέρουν ότι όταν μεταμορφώνονται, οι μόνες στιγμές που νιώθουν εαυτός τους, γίνονται viral τα βίντεο, κοινότητες δημιουργούνται σε όλες τις πλευρές του πλανήτη. Έχουν φτιάξει μάλιστα και tutorial για να διδάξουν σε άλλους πώς να περπατούν, πώς να πηδούν, πώς να κοιμούνται.
0: Ναι.
1: Γιατί μην πας και λες τώρα ότι είσαι Θεριανός και κάθεσαι και κοιμάσαι, δεν περπατάς σωστά, ας πούμε, ή κοιμάσαι όπως να είναι.
0: Εν τω μεταξύ, από ό,τι έχω δει, έτσι.
1: Σκύλε, λεπούδες και λύκη.
0: Αυτό πήγα να πω. Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ζώα και θέλουν να τους εξετάζουν οι κτηνίατροι γιατί πιστεύουν ότι ανήκουν στο ζωικό βασίλειο, είναι όλοι σκύλοι, γάτες, ξέρω εγώ, αλεπούδες που είπες εσύ, λύκοι, ναι, αντιλόπες, καμιλοπαρδάλες.
1: Για να δούμε να κάνει τη φάλαινα. Εγίνας εδώ.
0: Ποντίκι κανένας.
1: Κανένας ποντίκι. Ποντέ,
0: έτσι.
1: Μυρμήγκι κανένας.
0: Ναι, χαμελέοντας κανένας.
1: Μπράβο, ρατσισμός.
0: Ναι, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν τόσα ζώα, αλλά όλοι είναι κάποια συγκεκριμένα ζώα, τα οποία συνήθως είναι... έτσι, θηρευτές μεγάλοι ή πολύ.
1: Έξυπνα ή πολύ.
0: Ναι, μπράβο, ή ωραία ζωάκια, γατούλες, σκυλάκια κτλ. Κανείς δεν έχει γίνει, ας πούμε, παράδειγμα, ξέρω εγώ, τι να σου πω, σαύρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, λέω, από ό,τι διαβάζω, μπορεί και να υπάρχουν.
1: Ρέγκα.
0: Εντάξει, επειδή λες ψάρε, εντάξει.
1: Γιατί δεν τα μην γίνει μια ρέγκα. Ναι. Είναι χταπόδι να σε δω πως θα δούμε που μαντάρεις τα δύο χεράκια.
0: Είχε λόνα, τέτοια πράγματα, ρε παιδί. Σκατζόχυρος, ας πούμε, κανείς, έτσι. Όλοι είναι αλεπούδες, λύκοι, σκύλοι, γάτες και ξέρω εγώ, πούμα και τσιτά.
1: Αυτά όλα καταρχάς έχουν τρομερή κίνηση. Εσύ θα κάνεις, θα παίξεις σε αρκούδα. Ναι. Αρκούδα με χειμερή ανάρκη. Εντάξει. Κάτι με χειμερή ανάρκη θα παίξεις εσύ.
0: Φίδι.
1: Φίδι, ωραία.
0: Το πρώτο που μου έρχεται.
1: Ωραία. Με χειμερή ανάρκη. Και όταν δεν θα σε βολεύει, θα λες: είμαι σε χειμερή
0: ναι,
1: ανάρκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα είναι, έχει έξω 40 βαθμούς. Ναι, αλλά στο άλλο ημισφαίριο.
1: Μπράβο.
0: Στο άλλο ημισφαίριο. Εγώ δεν είμαι από εδώ, είμαι από το άλλο ημισφαίριο και λειτουργώ με εκείνο το ρολόι. Το βιολογικό μου ρολόι είναι με το άλλο ημισφαίριο.
1: Σε παλαιοχριστιανή αρκούδα.
0: Έτσι. Beautiful day, U2 για τη συνέχεια στο Easy Breakfast. Και σε λίγο έρχεται το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα για να πληρώσουμε τους δικούς σας λογαριασμούς όπως κάνουμε πάντα. Soundis.gr για περισσότερα.

0: εσύ. Dag with a smile, λέει την Gaga και ο Bruno Mars στο Easy Breakfast πρωινό Δευτέρας. Διάβασα τώρα ένα άρθρο για το GovGR το οποίο έκλεισε 6 χρόνια.
1: Και ακόμα πέφτει.
0: Θα σας πω μετά.
1: Ακόμα πέφτει.
0: 6 χρόνια.
1: Άμα του βάλεις 2-3 φορές κωδικούς ή πας να μπεις και δεν σε βάζει και κάτι για όλα τα σχετικά, πέφτει. Σου λέει δημιουργείται πρόβλημα στο σύστημα. Βέβαια μπορεί να το κάνουν και για προστασία, δεν ξέρω. Αλλά πάντως πέφτει.
0: Το πρόβλημά σου με τον GovGR είναι ότι αν περάσει λίγος χρόνος που έχεις βάλει τους κωδικούς, χρειάζεται να ξαναβάλεις τους κωδικούς.
1: Και με τα μαχαίρια αυτό, και με όλα. Αυτό, είναι
0: αυτό σε ενοχλεί, έτσι.
1: Ναι, γιατί
0: ότι παράδειγμα, κάνεις τις δουλειές ότι δεν χρειάζεται να πας να αγοράσεις από το περίπτερο υπεύθυνη δήλωση που παίρναμε παλιά του νόμου 105, να κάνεις γνήσιο υπογραφή στην αστυνομία.
1: Ωραίο.
0: Α, είναι ωραίο αυτό.
1: Πολύ αυτό και αυτό με τα λεωφορεία που δεν χρειάζεται εισιτήριο. Ωραίο.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει με τον GovGR. Αυτό έχει να κάνει με το wallet, με την κάρτα. Τι σχέση έχει με τον GovGR. Το GovGR είναι.
1: Έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό. Αυτό έλειπε. Είναι τη 2026 να είμαστε ακόμα μετά. Καταρχά, αυτά όλα που είχαμε σε χαρτί.
0: Σα αρέσει ή δεν σα αρέσει, ρε.
1: Μ' αρέσει. Αλλά θέλω να μην έχει προβλήματα. Και εσύ μ' αρέσει, αλλά και εσύ θέλω να μην έχεις προβλήματα στην εκπομπή εδώ πέρα.
0: Μα το μόνο παράπονο που κάνεις είναι ότι χρειάζεται, αν περάσει, ξέρω εγώ, αν περάσουν 5 μέρες που έχεις χρησιμοποιήσει τον GovGR τελευταία φορά, να ξαναβάλεις τους κωδικούς.
1: Για να μπω
0: και
1: τώρα,
0: σε ενοχλεί ότι ξαναβάζεις τους κωδικούς. Δηλαδή.
1: Με ενοχλεί επίσης, σου λέω και ότι πέφτει. Αλλά δεν τώρα δεν θα κάτσω να σχολιάσω.
0: Πάση περιπτώσει, 19 εκατομμύρια λιγότερες. 19 εκατομμύρια λιγότερες μετακινήσεις πολιτών. Είναι θέμα ασφάλειας. Μείωση του διοικητικού κόστους. Τα λοιπά και τα λοιπά. 6 χρόνια τον GovGR. Κακά τα ψέματα τώρα. Δεν μας έχει.
1: Τον προσωπικό αριθμό, έχεις καταλάβει τον θέλουμε.
0: Ούτε καν το θυμάμαι.
1: Ούτε καν το θυμάμαι.
0: Νομίζω τον θυμάμαι. Δηλαδή.
1: Να τον θυμάσαι απ' έξω.
0: Γιατί ήταν, αν θυμάσαι, το αφημί, το αμκατή ήταν και 2-3 νούμερα που βάλαμε στην αρχή. Τα οποία τα επιλέγαμε εμείς. Τώρα δεν το θυμάμαι απ' έξω. Όχι. Τι θέλει με τον προσωπικό αριθμό.
1: Έτσι βγει. Άντε πάλι. Να σου.
0: Να σου τι. Όχι, να τα λες όλα, τα παράπονά σου.
1: Α, ο προσωπικός αριθμός δεν είναι τίποτα. Είναι δύο. Α, είναι το αφημί με
0: το
1: κάτι άλλο.
0: Αφημί με τα τρία μπροστά, ναι.
1: Α, υπέροχο.
0: Που τα επέλεγες και αν δεν τα έχεις επιλέξει εσύ, τα βάζουν αυτοί αυτόματα.
1: Όχι, έχει κάνει τεράστια διαφορά στη ζωή
0: σου. Έχει κάνει, φίλε. Κακά τα ψέματα.
1: Και αυτό με το λεωφορείο έχει κάνει τεράστια διαφορά.
0: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα όμως.
1: Ναι, επειδή δεν μπαίνεις μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Στο παιδί, ακόμη στο παιδί, για να καταλάβεις δηλαδή στην ονοματοδοσία του παιδιού όταν γεννήθηκε, που μπαίνει στο GovGR, δηλώνει το όνομα του παιδιού, κάνει αποδοχή ο άλλος γονέας. Και αυτομάτως βγαίνουν τα έγγραφα, όλα γίνονται δηλαδή. Είναι πολύ εύκολο.
1: Ναι, όχι, όχι, κακά τα ψέματα. Χρόνια του πολλά, λοιπόν.
0: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή. Θυμίζουμε ότι.
1: Αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, Luxus Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για σας. Φυσικά, όπως λέει και το όνομά του, πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA, UVB και μπλε φως. Ενώ η μονοδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Έχει αντιοξυδωτική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση, διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Φυσικά, είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση και δεν έχει σιλικόνη άρωμα. Και το βρίσκεται στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Από την Ιντερνετ, Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+.
2: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ειδού η απορία». Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι.
5: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
17: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
18: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
19: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: Easy.
21: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Θυμίζουμε, αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021, με συγχωρείτε, και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορεί να συμμετάσχετε στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Στέλιος Foundation, τα βραβεία τα οποία έχει ιδρύσει ο Στέλιος Χατζιωάννου και έχουν ήδη αναδείξει πολύ επιτυχημένες επιχειρήσεις στο παρελθόν, όπως το Σινόμπο, το Φέρι Χόπερ, το Πολύ Κουλ και πολλά άλλα. Ένας διαγωνισμός ο οποίος αφορά τις επιχειρήσεις με τις προδιαγραφές που προαναφέραμε και 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή ως τις 6 Ιουλίου εφόσον τηρείτε τις προϋποθέσεις και μπορείτε βεβαίως να δηλώσετε συμμετοχή και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες κλικάροντας το steliosfoundation.gr. Κίνηση στην Αθήνα. Αυξημένη στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο έχουμε μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο έχουμε επίσης μποτιλιάρισμα κατά διαστήματα από τον κόμβο της μεταμόρφωσης, κατεβαίνοντας προς το Περιστέρι και το Εγάλεο. Η Αττική Οδός πολλά προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τη Λεωφόρο Κίμης. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι κατά διαστήματα μέχρι και την Ακαδημία Πλάτωνος. Και η Βάρη Σκοροπίου περιφερειακά από την Παραλιακή Λεωφόρο ανεβαίνοντας προς τη Βάρη έχει αρκετές καθυστερήσεις. Όπως και στο παραλιακό μέτωπο, η Λεωφόρος Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα και του Τροκαντερό. Επίσης, για όσους κινούνται προς Πειραιά, από το Δέλτα και μετά μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά, έχουμε μποτιλιάρισμα. Η Πειραιός επηρεάζεται από αυτό, από τα καμίνια προς το λιμάνι και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι επίσης. Ανεβαίνουμε βορειότερα, κεντρικότερα, η Συγκρού από τον Άγιο Σώστη και πάνω, η Καλλιρόης κυρίως στην κάθοδο, η Αρδιτού και η Βασιλείας Κωνσταντίνου στην άνοδο, η Βασιλίση Σοφίας μεταξύ Χίλτον, πρώην Χίλτον και πλατεία Συντάγματος και στα δύο ρεύματα, η Πειραιός από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και η Λιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι και την Ημιτού. Η Αλίμου Κατεχάκη κατά διαστήματα από την περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, η Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρι και στην κάθοδο από τα σίδερα Χαλανδρίου και κάτω μέχρι και τους Αμπελόκηπους, όπως και η Μεσογείων στην κάθοδο κυρίως από την Αγία Παρασκευή, κατεβαίνοντας προς το Πεντάγωνο και από εκεί προς το Ερή Κωνσταντινάν. Είναι τα κυριότερα προβλήματα με κίνηση αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας.
1: Η υπενθύμηση της εύκολης ερώτησης Νότ που έχει να κάνει με γονείς και να κάνει με παιδιά. Τα παιδιά έχουν πάει τώρα στο σχολείο, οπότε εξασπαθώστε.
0: Ένας στους δύο γονείς έχει πει ή λέει αυτό το ψέμα στα παιδιά του.
1: Παρατεταμένα.
0: Ναι, παρατεταμένα ή τουλάχιστον το έχει πει μία φορά. Δεν έχω λεφτά, το μήνυμα με τις περισσότερες, μάλλον τα περισσότερα μηνύματα έχουν ως απάντηση το δεν έχω λεφτά. Το σε λίγο φτάνουμε, θα στο πάρω αύριο, είναι κλειστές οι κούνιες.
1: Πιστεύω ότι τα έχεις πει όλα αυτά και τα τέσσερα.
0: Το σε λίγο φτάνουμε το έχω πει.
1: Για χρήματα, είναι κλειστές οι κούνιες.
0: Για χρήματα δεν μιλάω στα παιδιά και το είναι κλειστές οι κούνιες το έχω πει.
1: Αυτό ήμουν σίγουρη.
0: Πάω στη δουλειά. Φάε ψάρι να βλέπεις καλύτερα. Μην τρως τσίχλα, μην την καταπιείς, θα κολλήσουν τα άντερά σου.
1: Αυτό μας το έλεγαν συνέχεια.
0: Μας το έλεγαν πάρα πολύ.
1: Και με το ψάρι μετά, το οποίο εντάξει έχει μια λογική.
0: Θα στο πάρω, το μαγαζί έκλεισε. Μετά τις 12 βγαίνουν τα φαντάσματα κτλ. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber για τα μηνύματά σας. Διεκδικείτε και τρία βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το ψέμα που έχει πει τουλάχιστον μία φορά. Ή συνεχίζει να λέει ένας στους δύο γονείς συνεχίζει. Δεν είναι κάτι το, δηλαδή μπορεί να το πει σε διαφορετικές την ίδια περίσταση σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Okay. Αυτά. Έχουμε πολλούς διαγωνισμούς. Έχουμε Pay Your Bills, έχουμε τα 500.
0: Ναι, το 500 έχουμε διαγωνισμό CJ's βεβαίως. Το πρώτο Pay Your Bills θα έρθει σε 6 λεπτά από τώρα.
1: Ωραία.
0: Teddy Swims και Share back to back και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, το Easy Breakfast. Αν είστε νεότεροι στην παρέα μας, κάθε μέρα 6,5 με 10 κληρώνουμε δύο από εσάς και πληρώνουμε δύο λογαριασμούς ως 150 ευρώ τη φορά. Αρκεί βεβαίως να έχετε δηλώσει συμμετοχή, αλλιώς πώς θα σας κληρώσουμε. Στο soundist.gr κάθετος Easy972. Εκεί θα βρείτε τη φόρμα συμμετοχής. Εκεί επισυνάπτετε το λογαριασμό που θέλετε να σας πληρώσουμε. Το μόνο που χρειάζεται εφόσον πληρωθείτε είναι εντός 10 λεπτού να τηλεφωνήσετε, να πούμε μια καλημέρα στον αέρα και να πάρετε τα χρήματά σας.
1: Ιωάννα Κάπα. Ε?
0: Ναι.
1: Ιωάννα Κάπα. Με κινητό που τελειώνει σε 0-0-0 πράκτορ Θουβού. 0-0-0 και κοινό της ταξίας 165-69. Πολύ σωστή κίνηση. Θα πληρώσουμε εμείς τα 150. Στην Ιωάννα Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 0-0-0. Και τα κοινόχρηστα αξίες 165-69 που θα πληρώσουμε εμείς βέβαια τα 150.
0: Ιωάννα Κάπα.
1: Με κινητό που τελειώνει σε
0: 0-0-0. Λοιπόν. 10 λεπτά στη διάθεσή σου μέχρι τις 8:56. Η γραμμή είναι ανοιχτή. 2-10-68-42-2-20. Ιωάννα Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 0-0-0. 2-10-68-42-2-20. Για 10 λεπτά σε περιμένουμε για να πάρεις 150 ευρώ για τα κοινόχρηστα που ζήτησες από τον Easy, το Easy Breakfast και βεβαίως το Pay Your Bills μέσω του soundist.gr κάθετος Easy 9.
1: Άνατη, Ιωάννα Κάπα με 0-0.
0: Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Bonjour. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για τα 150 ευρώ που παίρνεις για τα κοινόχρηστά σου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
1: Καλημέρα.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Bye.
2: Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Κλείνοντας, θα σου έρθει και ένα μήνυμα στο κινητό για να σου πει τις λεπτομέρειες του τι πρέπει να κάνεις για να πάρεις τα χρήματά σου. Λοιπόν.
1: Δεν ξέρω αν θα προλάβω μέσα σε αυτήν την ώρα. Έχω μια ιστορία γλύκισμα. Μια από αυτές τις ιστορίες που λες, παιδί μου, υπάρχει έρωτας που να είναι τόσο δυνατό. Σου δίνει. Πώς το λένε, σου δίνει δύναμη, σου δίνει αισιοδοξία. Θα επιστρέψω με αυτή. Από το παρελθόν είναι, που λέει την ερωτική ιστορία ενός ζευγαριού. Φανταστική, φανταστική. Δεν θέλω να κοροϊδέψεις.
2: Εγώ έχω μια ιστορία που αν την πω, αν προλάβουμε σήμερα, αν όχι θα την κρατήσω. Την έχω την Παρασκευή, δεν πειράζει. Που θα πεις, α, ο Στάθης. Δεν είμαι εγώ βεβαίως, πρωταγωνιστής. Οπότε αυτό από ό,τι αυτή που μπήκε ήταν πάντα.
1: Άρα λοιπόν έχουμε τσιγκουνιά και έρωτα. Θα επιλέξουμε τον έρωτα.
2: Τσιγκουνιά και έρωτα έχουμε ούτως ή άλλως. Να, θες με.
1: Δύο σε ένα.
2: Είναι απέναντί σου.
1: Τσιγκουνιά και έρωτα μαζί.

0: Love Yourself, τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα, ο Justin Bieber. 9 παρα 5 πρωινό Δευτέρα στο Easy Breakfast.
1: Φούλα διάφοροι. Α, κανονικά πρέπει να την κρατήσουμε αυτή την είδηση για το 9 παρατέταρτο που λέμε. Ότι 10 παρατέταρτο παραδίδουμε. Τέλος πάντων, οι 30 πιο δημοφιλείς μυρωδιές στον κόσμο δεν έχει κανένα ενδιαφέρον σε δύο σημεία. Θα... Νούμερο 1, Λεβάντα. Συχαίνομαι.
0: Παπαπαπαπαπαπα.
1: Το 84 λέει ακόμα αυτά, καθόλου για μένα. Στο νούμερο 18 είναι το μωρό. Το πουδρέ αυτό. Και στο νούμερο 19 είναι το ψητό, το μπάρμπεκιου.
0: Κάτσε, με συγχωρείς, γιατί επειδή ξεκίνησες και έκανες δήλωση ότι είναι βλακία, είδηση, δεν την άκουσα καν. Είναι οι χειρότερες μυρωδιές.
1: Καλύτερες.
0: Οι καλύτερες μυρωδιές.
1: Στο 18 λοιπόν 18 το μωρό.
0: Είναι το μωρό,
1: στο 19 το ψητό μπάρμπεκιου. Τώρα, πώς έγινε και αυτό το πράγμα.
0: Πρώτη είναι η λεβάντα.
1: Πρώτη είναι η λεβάντα. Κάνεις μωρό και κατευθείαν αρχίζει μετά τα οικογενειακά αυτά τα μπάρμπεκιου και τα. Πάντως πολύ δηλαδή μωρό ψητό δίπλα, κοντά, δίπλα, ναι, δίπλα. Κοντά. Εντάξει, μετά είναι η βανίλια, φρεσκοψημένος καφέ στο νούμερο 3. Κοίτα να δεις. Αυτό που εγώ βανίλια, καταλαβαίνω ωραία, ναι, ότι αυτό που αρέσει περισσότερο, δηλαδή άμα δεις από τις 30, είναι ρε παιδί μου η φύση. Δηλαδή είναι η βροχή, η θαλασσινή άβρα, το φρεσκοκομμένο χορτάρι. Ναι. Υπάρχουν και τα καθαρά ρούχα και σοκολάτα, λένε πεύκο, δάσο, μέντα, τριαντάφυλλο. Για σεμί μήλο. Όλα τα έχουμε στη φύση μας.
0: Ναι.
1: Εκτός από το ψητό μπαρμπεκιού
0: και το μωρό.
1: Εντάξει, και το μωρό.
0: Στη φύση μας, εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Στο μπαρμπεκιού, όχι, δεν είναι στη φύση μας.
1: Στη φύση μας, ναι, το ψητό μπαρμπεκιού.
0: Αλλά η λεβάντα τώρα νούμερο ένα.
1: Με τίποτα. Σιγάρε,
0: παιδιά, τώρα,
1: δεύτερο βανίλια.
0: Εντάξει, βανίλια, οκ.
1: Εντάξει, δεν βαριέσαι.
0: Και ο καφές υπερβολή που είναι στο 3 σε σχέση με το πεύκο, ας πούμε. Έτσι, η βροχή.
1: Το πεύκο τώρα πρέπει να έχει πάει όμως να έχει μυρίσει και πεύκο. Άμα δεν ξέρει πώς μυρίζει.
0: Εντάξει, το μωρό πρέπει να έχω μυρίσει για να το πω.
1: Α, γι' αυτό είναι πεσμένο το μωρό στο 18. Εντάξει, διότι δηλαδή, αν είχαμε όλη μωρά, θα το είχαμε βάλει νούμερο 1. Δεν είναι πολύ ωραίο το μωρό. Πρόσεξε.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Το μωρό που δρέλει, δεν εννοεί το μωρό σου όταν έχει πάει τουαλέτα.
0: Ναι, όχι. Το καταλαβαίνω.
1: Το κατάλαβε.
0: Αν και το δικό μου του παιδιού, ακόμη και αυτή η μυρωδιά είναι ωραία.
1: Έγινε. Και δεν μπορεί ποτέ να το πει με ανοιχτά τα μάτια, κοίταξε προ τα κάτω και κοκκινήσει.
0: Δεν με ενοχλεί καθόλου. Όχι, αλήθεια σου το λέω. Δεν με ενοχλεί καθόλου.
1: Σταθεί. Σου έχω εξηγήσει. Πάλι το λες με κλειστά μάτια.
0: Να το πω με ανοιχτά μάτια, ρε.
1: Μα φίλε, τώρα δεν έχει νόημα. Το θέμα είναι το
0: ασυνείδητο. Το λέω με κλειστά, γιατί ταξιδεύω. Πώς ήταν ο Κυριαζής ο συγχωρεμένος που τραγουδούσε με κλειστά μάτια. Δεν τραγουδούσε ωραία.
1: Σε μια μπανιέρα.
0: Ναι, όχι σε μια μπανιέρα, σε μια λαξιέρα πάνω και μυρίζει.
1: Αυτό εννοώ, σε μια μπανιέρα με.
0: Λέω, ναι, θα τα φάω του παιδιού μου, ρε.
1: Ναι, φάτα.
0: Θα τα φάω.
1: Φάτα.
0: Έτσι. Ναι, αυτό είναι το ραδιόφωνο όμως. Δημιουργεί εικόνες τώρα. Φαντάζεσαι τώρα εμένα. Λοιπόν, μιλώντας για εικόνες, κανονικές ωραίες εικόνες, ταξίδια, αν θέλετε να πάτε στη Μήλο, έναν από τους πιο συγκλονιστικούς προορισμούς της Μεσογείου, ταξιδεύετε βεβαίως με Minoan Lines, μοναδικά τοπία και όχι μόνο για τη Μήλο. Με τα καθημερινά δρομολόγια της Minoan, όλο το χρόνο η πρόσβαση στη Μήλο είναι εύκολη, αξιόπιστη και άνετη και φυσικά υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις έως 50% για φοιτητές, πολυτεκνούς και τρίτεκνους, 20% για ανέργους και 25% για επιβάτες άνω των 60 ετών όλο το χρόνο. Και βεβαίως τον Ιούνιο υπάρχει καλοκαιρινή οικογενική προσφορά και για Μήλο και προς Ηράκλειο Κρήτης και από Ηράκλειο βεβαίως, με προνομιακές τιμές 2 ενήλικες και 2 παιδιά με γιο ταχύ και επιστροφή από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ με άνετη τετράκλιν καμπίνα με τα υπερσύγχρονα cruise ferries Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς. Όλα αυτά με τη Minoan Lines, βραβευμένη Passenger Line of the Year 2025, minoan.gr για περισσότερες πληροφορίες και επιστρέφουμε για την επόμενη και τελευταία ώρα σε λίγο στο Easy Breakfast.
2: 500 τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαν.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάποιες μέρες ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
5: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Οκ. Okay.
7: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
5: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
13: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
16: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπολού, νέο σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 4 τα ξημερώματα στην Εύβοια. Χθες το μεσημέρι, οι κάτοικοι της αναστατώθηκαν από την δόνηση των 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητή και στην Αττική. Πέρα από τις ζημιές, σε κατοικίες έχουν καταγραφεί κατολιστήσεις σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, χωρίς ωστόσο να έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Τελευταία μέρα σήμερα ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων στα μαθήματα ιστορίας, φυσικής και οικονομικής. Προκλητική η Άγκυρα χθες βράδυ φέρεται να παρενόχλησε το στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο. Υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Θήμπου. Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, καθώς όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στις 15 Ιουνίου, είναι η πρεμιέρα για τη διαδικασία επιλεξιμότητας. Σκοπός, όπως είπε, δεν είναι απλά ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και ανακαίνιση κατοικιών. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η δημοφιλής τραγουδίστρια Μαντόνα εμφανίστηκε στο Beacon Theater στο Μανχάταν για την πρεμιέρα του Confession 2 και ζήτησε με τον ύφος από το κοινό να αφήσουν στην άκρη τα κινητά τους. Όπως είπε, η τεχνολογία έχει αλλάξει την εμπειρία των live και του ζήτησε να ζήσουν τη στιγμή.
17: Easy Sports.
18: Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για το Game 3 των τελικών της Τύχημα Angry Basketball League κόντρα στον Παναθηναϊκό απόψε στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον Tyler Dorsey να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης. Στη Φόρμουλα 1, μετά από ένα άκρος επεισοδιακό Grand Prix στο Μονακό, ο Kimi Antonelli με Mercedes έκοψε πρώτο στο νήμα πανηγυρίζοντας την 5η σερή νίκη του.
17: Easy Weather.
18: Γενικά έθρωσε ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε. Πολλά προβλήματα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τηλεφόρο Κύμης κατά διαστήματα και στο άλλο ρεύμα από Δουκίσης Πλακεντίας προς Βρυλίσια και Μαρούση. Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Κατεχάκη από την Μεσογείο προς τη Λεωφόρο Κηφισίας, η Μεσογείο και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Χολαργού και της Κατεχάκη. Η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τη Λεωφόρο Μεσογείων επίσης έχει αρκετή κίνηση. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Νέας Φιλαδέλφειας. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι κατά διαστήματα προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Κεντρικότερα η Αρδιτού, η Βασιλός Κωνσταντίνου, η Καλλιρόης, η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, η Σταδίου αλλά και η Συγκρού στην άνοδο έχει προβλήματα, όπως και η Λιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη και από την Ημιτού προς την Αρδιτού. Επίσης, παραλιακά κινούνται με μικρές ταχύτητες οι οδηγοί από το Φαλιρικό Δέλτα προς το Μοσχάτο, το Νέο Φάλιρο και από εκεί προς τον Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλίρου. Οι δρόμοι του Πειραιά είναι επίσης μποτιλιαρισμένοι κατά σε μεγάλο μάλλον ποσοστό. Αυτά χοντρικά δεν είναι και λίγα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά, σε 3-3,5-4 λεπτά maximum. Παρακαλώ, αυτή η ιστορία που μας υποσχέθηκες, η γλυκιά
1: βεβαίως,
0: ιστορία.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μέχρι τότε, Savage Garden, To The Moon and Back στον Easy και φυσικά στο Easy Breakfast.

0: Η Savage Garden, To The Moon and Back, 9 και 11 πρώτα λεπτά λοιπόν, στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Και σε πάω λοιπόν στο 1975,
0: okay.
1: όπου ένας Ινδός καλλιτέχνης από αυτούς που φτιάχνουν διάφορα σκίτσα στο δρόμο, ο PK Mahanandia, πραγματική ιστορία, γνωρίζει μία Σουηδέζα τουρίστρια. Την ώρα που τους φτιάχνουν εκεί πέρα τα πορτρέτα, φτιάχνουν και το πορτρέτα και ερωτεύονται. Τρέλαιναν το ένας με τον άλλον, ερωτεύονται, παντρεύονται στην Ινδία. Και μετά από περίπου αυτή ένα-ενάμιση χρόνο επιστρέφει στη Σουηδία. Τη λέει λοιπόν κι αυτός, θα έρθω να σε βρω. Δεν χωρίζουμε τώρα εδώ πέρα, θα έρθω να σε βρω. Ναι. Όμως αυτός δεν είχε χρήματα για αεροπορικό εισιτήριο τώρα το 75 στην Ινδία. Οπότε τι κάνει, πουλάει όλα του τα υπάρχοντα, νοικιάζει ένα μεταχειρισμένο ποδήλατο. Και ξεκινάει
0: πολλά υπάρχονται, ναι.
1: από την Ινδία να φτάσει στη Σουηδία.
0: Δηλαδή πρέπει να βλέπεις λίγο και την απόδοση αυτού που πουλάς τώρα. Αν αυτά που πουλάς φτάνουν για να αγοράσεις ένα μεταχειρισμένο ποδήλατο, μην τα πουλήσεις.
1: Ναι.
0: Anyway, okay.
1: Πώς θα πηγαίνει όμως εκεί?
0: Στη Σουηδία.
1: Ναι. Παίρνει λοιπόν το ποδήλατο.
0: Πάντω δεν είναι αυτό ο πρόφανη τρόπο. Αλλά παίρνει το ποδήλατο. Α, ωραία, ξεκινάει.
1: Αυτό
0: λοιπόν.
1: Έκανε λοιπόν. Ναι, με το ποδήλατο έφτασε με πάνω από 11.000 χιλιόμετρα, περνώντα από Αφγανιστάν, Ιράν, Τουρκία. 4 μήνες στο δρόμο. Στις διάμεσες πόλεις εκεί πέρα σταματούσε και ζωγράφιζε και έβγαζε τα οσφοστοζίνη σε σχέση με, με το
0: τα έξοδα του τα καθημερινά. Ναι.
1: Μπράβο και που να φάει. Και μετά από 4 μήνες.
0: Φτάνει στη Στοκχόλμη, ανοίγει την πόρτα και λέει: αγάπη μου, δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι, του λέει η Σουηδέζα πρώην σύζυγός του πλέον. Όχι.
1: Πάνε λοιπόν, φτάνει στη Σουηδία, τη βρίσκει, αυτή τον περίμενε και κάνανε μια οικογένεια 4 παιδιών.
0: Μπράβο.
1: Δεν είναι πολύ ωραία ιστορία?
0: Όντως, πολύ ωραία ιστορία.
1: Εσύ βέβαια βρήκες. Το πρόβλημα με τα ποδήλατα δείτε ότι ήταν φτωχός.
0: Το δεύτερο ήταν.
1: Ναι, τον κεράτο είναι οι άλλοι. Ότι ενδιάμεσα, αν πέναγε και από τη γέφυρα Ρίο Αντίριο, πάρτον δεν θα υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε. Ευτυχώς δεν υπήρχε γέφυρα Ρίο Αντίριο.
1: Λοιπόν. Γιατί δεν μπορεί να κάνει, παιδάκι μου, λέει, τι ωραία ιστορία είναι
0: γιατί
1: αυτή.
0: Γιατί φαντάστηκε ότι κάπως έτσι θα τελείωνε. Την ανοίγει την πόρτα και βλέπει τη Σουηδέζα να κάνει ροντέο και του λέει: αγάπη μου, δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι.
1: Αυτό είναι που σκέφτεσαι, να σου πω κάτι. Αυτό δείχνει πολλά για το χαρακτήρα σου αυτή τη στιγμή. Όχι, η ιστορία τελείωσε γιατί κάνανε και 4 παιδάκια.
0: Λάθος μου.
1: Και μείνανε στη Σουηδία και συνέχισε αυτό να κάνει την τέχνη του στη Σουηδία. Τι ωραία ιστορία είναι αυτή, ρε παιδί μου. Πώς δηλαδή τώρα ο τύπος. Βέβαια εντάξει, τότε το 75 αυτό θα σου πω ήταν γεννημένο το 49, ήταν 26 χρόνια. Οκ, okay, μικρός, αλλά ρε παιδί μου.
0: Η θέληση.
1: Η θέληση και το τι η φτερά του δίνει ο έρωτας που έκανε τώρα 11.000 χιλιόμετρα με το ποδήλατο. Έτσι, πέρασε από όλες αυτές τις χώρες με το ποδήλατο για να πάει να βρει μια τύπησα την οποία, οκ, okay, εντάξει, είχαν ζήσει κάποιο χρόνο μαζί, αλλά αυτό που λες εσύ, ρε παιδί μου, εσύ θα το έκανες, όχι, θα σκεφτόσουν ότι θα δεις την άλλη στο ροντέο στο τέλος της διαδρομής. Γελάει ρε παιδιά με το ροντέο. Αυτό του μήνα, από όλη την ιστορία του μήνα.
0: Εγώ αυτή την εικόνα έκανα από την ιστορία. Εσύ έχει τον ερωτευμένο ποδηλάτη από την Ινδία. Εγώ
1: εσύ
0: θα
1: την
0: έχω
1: άλλη καβάλα στα
0: αυτό, ναι, που σκύβει από την Σουηδία να περάσει από το Taj Mahal. Tell it to my heart, η Taylor Dane για τη συνέχεια.

0: To my heart, Taylor Dane, στο Easy Breakfast. Εδώ που λίγο νωρίτερα δώσαμε στην Ιωάννα 150 ευρώ για τα κοινόχρηστά της μέσω του Pay Your Bills και ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο Pay Your Bills. Soundis.gr, κάθετο Easy 972, δηλώνετε συμμετοχή. Επισυνάπτετε το λογαριασμό που θέλετε να σας πληρώσουμε. Το έχουμε κάνει και έχουμε δώσει πάνω από 30.000 ευρώ και συνεχίζουμε. Και κάθε μέρα πληρώνουμε δύο από εσάς και δίνουμε τα χρήματα που έχετε ζητήσει, εφόσον βεβαίως τηλεφωνήστε και βγείτε στον αέρα, όπως έκανε και η Ιωάννα νωρίτερα, και ελπίζουμε να κάνει και η δεύτερη νικήτρια για σήμερα.
1: Άκριβος, η Θεοδόρα Δέλτα, με κινητό που τελειώνει σε 155, Θεοδόρα Δέλτα με κινητό που τελειώνει σε 155 και λογαριασμός ρεύματος αξίας 81 ευρώ. 81 ευρώ για τη Θεοδόρα Δέλτα με κινητό που τελειώνει σε 155, όπως είπε και ο Στάθης. Θεοδόρα μου, πρέπει να μας τηλεφωνήσει το επόμενο δεκάλεπτο, 9 και 18 λέει το ρολόι μας τώρα, μέχρι και 9 και 28, στο 210-68-42-220. 210-68-42-220, μόνο για τη Θεοδόρα Δέλτα με κινητό που τελειώνει σε 155.
0: Νταμιάνα Νταβίτ, next summer για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Next Summer, Damiano David. Θεωρείτε ότι αξίζει να είναι μέσα στα 500 καλύτερα του Easy 97,2. Μπαίνετε soundist.gr κάθετο Easy 972. Πηγαίνετε εκεί που λέει το 500. Ψηφίζετε Damiano David για να μην ψάχνετε. Υπάρχει και μπάρα αναζήτηση. Βάζετε Damiano David.
1: Ναι.
0: Το έχετε το συγκεκριμένο και ψηφίζετε.
1: Αλλά ούτω ή άλλω μπορείτε να βάλετε και δικό σα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για να μην υπάρχει Damiano εδώ.
0: 10 τραγούδια μπορείτε να επιλέξετε, να διαμορφώσετε το top 500 και βεβαίω. Με την ψήφο σας να διεκδικήσετε για ένα μοναδικό ταξίδι, ταξιδάρα πραγματικά, εξαήμερο ταξίδι, για δύο στο Παρίσι, με το Versus Travel, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Για το Easy Top 500, στο οποίο, όπως είπε και η Μαρία, υπάρχει και η επιλογή να προτείνεις ένα τραγούδι. Και όσο διαρκεί αυτή η ενέργεια μέχρι τέλη Ιουνίου, εμείς εδώ το Easy Breakfast, εντάξει, μην είναι, κατά βάση εγώ δηλαδή.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Τι αυτογνωσία από δευτεριάτικο.
0: Προτείνουμε και εμείς ένα τραγούδι που δεν είμαι στη λίστα μετά το 500. Αλλά...
1: Προτείνει δηλαδή, δεν με έχει ρωτήσει ποτέ τη γνώμη μου για τίποτα.
0: Δεν έχει καθόλου, ενώ Lionel Richie που παίξαμε την περασμένη εβδομάδα έχει 2-3 τραγούδια, εμείς βάλαμε ένα άλλο.
1: Ναι.
0: Take that, ας πούμε. Έτσι. Mm. Δεν έχει καθόλου take that. Ούτε ένα τραγούδι. Οπότε λέω, θα βάλουμε σήμερα ένα take that για να προτείνουμε και αν γουστάρετε, εκεί που λέει στείλε μία πρόταση, το πατάς και βάζεις το τραγούδι αυτό ή μπορεί να σου θυμίσει κάτι άλλο.
1: Δεν θα ήθελα κανένα από τα τραγούδια που βάζεις να μπει σαν πρόταση κάποιο ακροατή. Κανένα. Αυτό, αυτή είναι, δηλαδή...
0: Δεν θα ήθελα να προλάβεις να βγεις από το στούντιο σήμερα.
1: Αν όμως δεν προλάβω να βγω από το στούντιο, λογικά θα καθυστερήσει και να φύγει. Γιατί δεν θα φύγει εσύ να πα εκεί πέρα κανονικά.
0: Ναι, αυτό δεν θα.
1: Θα
0: πρέπει να κάνω το στεναχωρημένο,
1: Όχι μόνο αυτό. Οι άλλοι θα έχουν δουλειά. Εσύ θα είσαι ο μόνος που θα πρέπει να με γιατροπορέψεις.
0: Τι να, όχι να σε γιατροπορέψω.
1: Τι θα κάνεις, θα πάρεις το ΕΚΑΒ. Θα κίνηση. Θα βάζει. Θα κορνάρει και θα περνά πρώτο.
0: Μα δεν, όχι, θα έχει γίνει, θα έχει γίνει. Δεν θα υπάρξει σωτηρία.
1: Α, δεν υπάρχει. Είναι και μια αναστρέψιμο.
0: Θα πρέπει να κάνουμε το στεναχωρημένο και τώρα τι να κάνουμε και πού να πάρουμε τέτοια πράγματα.
1: Και επίσης μετά δεν σε βλέπω να το κρατά το πρωινό μόνο σου εδώ πέρα.
0: Καλά, σε το μετά. Τι σε απασχολεί εσένα, τι θα κάνω εγώ μετά.
1: Λοιπόν, θα περάσει πολύ δύσκολο.
0: Τι σε νοιάζει, βρε.
1: Όπως έχει περάσει και στο παρελθόν.
0: Η αλήθεια είναι ότι είσαι η μεγαλύτερη μου αγάπη. Αγάπη μου, Take That και Λούλου λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε και μουσικά ταυτόχρονα για αυτό το ημίωρο. Relight My Fire, πρωινό Δευτέρας, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα στον Easy και φυσικά στο Easy Breakfast.

0: Relight My Fire, Take That και Lulu στον Easy, Easy Breakfast, Easy Top 500 στο soundist.gr καθώς Easy 972 ψηφίζετε και διαμορφώνετε τα 500 καλύτερα του Easy και διεκδικείτε και το μοναδικό ταξίδι που λέγαμε νωρίτερα στο Παρίσι. Μιλώντας για ταξίδι, για το αιώνιο ταξίδι, να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών ο Stacy King, μπασκετμπολίστας των Chicago Bulls. Ταξίδι, το ένα ταξίδι και το άλλο. Αυτό που κάνει σε ρολάι, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Δεν κάνω γι' αυτό ρολάι. Καλό παράδειγμα να έχει άνθρωπος. Κάνω ρολάι για αυτό που θα πει στη συνέχεια.
0: Είχε κάνει μία δήλωση που έχει μείνει στην ιστορία ο Stacy King. Μετά από έναν αγώνα, έχει πάρει 3 πρωταθλήματα με τους Chicago Bulls, έτσι. Μετά σε έναν αγώνα λοιπόν κόντρα στους Cleveland Cavaliers, το οποίο αγώνα είχε παίξει αυτός 1 λεπτό και είχε βάλει μία ελεύθερη βολή. Είπε μετά, θα θυμάμαι πάντα αυτή τη βραδιά, ως το παιχνίδι που εγώ και ο Michael Jordan βάλαμε μαζί 70 πόντους. Τους 69 τους είχε βάλει ο Michael Jordan.
1: Έπαιξε μόνο ένα λεπτό.
0: Έπαιξε ένα λεπτό και βάλει μία βολή.
1: Το λέγε χιουμοριστικά δηλαδή ο άνθρωπος. Α, εντάξει, εγώ νόμιζα ότι ήταν νέος.
0: 69 πόντους ο Jordan και ένα πόντο είχε βάλει. Πολύ νέος εσύ.
1: Πολύ νέος, 59 ετών. Από τι έφυγε?
0: Δεν ξέρω. Δεν το διάβασα.
1: Αλλά θυμάσαι την ατάκα αυτή που είχε πει.
0: Δεν τη θυμάμαι, τη διάβασα κι αυτή.
1: Και αυτή. Μην ξεχνάτε, απόψε στις 10.30 το βράδυ συντονιζόμαστε στον Αντένα μόνο για να απολαύσουμε νέο ξεκαρδιστικό επεισόδιο της κομικής σειράς. Γιατί ρε πατέρα, αυτή η σειρά η οποία έκανε τη διαφορά. Πολύ κουνημένη, πολύ ωραία, ξεκαρδιστική. Πλέον προβάλλεται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη βράδυ στις 10.30. Και απόψε έχει το νέο επεισόδιο της εβδομάδας. Γιατί ρε πατέρα, 10.30 στον Αντένα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο τελευταίο ημίωρο και σε εκείνο το ημίωρο έχουμε τον μοναδικό διαγωνισμό C-Jets που θα σας δώσουμε την ευκαιρία σε λίγο να διεκδικήσετε ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας.
2: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant-premier της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
3: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
4: Ήχα! Εγώ και εσύ μαζί.
2: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
5: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
2: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
6: Η πόνη μας χρειάζεται.
2: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feel Good. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτόνα?
11: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
10: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
12: Τι μπάνιο.
13: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
12: Τι μπάνιο.
13: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
18: Νιάου.
19: Νιάου.
17: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
20: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
17: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
20: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
22: Plus, plus, plus.
23: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
24: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
23: Δηλαδή?
24: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
25: Plus, plus, plus.
24: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
26: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
27: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
28: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast και να ενδιαφέρεστε να κάνετε ασφάλεια για παράδειγμα φυσικών φαινομένων, γιατί η συγκεκριμένη έχει και κάποια μπερδέματα. Τι καλύπτει, δεν καλύπτει. Κάθε πακέτο έχει διαφορετικά πράγματα και διαφορετικές καλύψεις και δεν είναι κάτι απλό. Χρειάζεστε κάποιον να σας τα εξηγήσει ανθρώπινα και στο Insurance Market θα βρείτε επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές για να καταλάβετε τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, τσεκάρετε το για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε για κάθε είδους ασφάλεια. Τώρα, η κίνηση στην Αθήνα παραμένει πάρα πολύ επιβαρημένη στον Κηφισό, στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ και πάνω μέχρι και την Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και χαμηλά στη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο επίσης πολύ επιβαρημένη από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Βασιλίση Σοφίας μεταξύ πρώην Χίλτον και Συντάγματος και στα δύο ρεύματα. Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο, η Μεσογείο στην κάθοδο από το Πεντάγωνο προς τους Αμπελόκηπους, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος από Μοσχάτο και Νέο Φάλιρο μέσω Μικράς Ασίας προς Πειραιά και η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια, τα κυριότερα προβλήματα αυτήν την ώρα στην Αθήνα. Πριν αποχαιρετήσουμε βεβαίως, όπως είπαμε και νωρίτερα.
1: Παιδιά! Διαγωνισμό C-Jets. Διότι το καλοκαίρι είναι C-Jets. Διότι εσύ έχεις έναν προορισμό. Θα σε πάει C-Jets. Μιλάμε για το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως. Δεν θα σε πάει εκεί που θες.
0: Βέβαια. Λεπτομέρειες και τρόπος για να πάρετε μέρος και να διεκδικήσετε αυτό το μοναδικό δώρο σε λίγο, αμέσως μετά την Cindy Lauper, Time After Time και τον Ed Sheeran και το Sivers στο Easy Breakfast.

0: Σίβερς, ο Ed Sheeran λοιπόν, τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast πρωινό Δευτέρας. Υποσχεθήκαμε διαγωνισμό C-Jets και με την C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο, φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Καθημερινά σαλπάρεις 2 και 20 από τη Ραφίνα για Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets. 24,50 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, 33,70 για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο και πάνω και Πάρο, με συγχωρείτε, γρήγορα και άνετα μετά τη δουλειά. Φυσικά μιλάμε για την απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σας περιμένουν, συν βεβαίως τα υπόλοιπα τα αναπαυτικά σαλόνια και με το αυτοκίνητο που μπορείτε να πάρετε μαζί. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχυπλών, όπως έλεγε και η Μαρία, παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μπορείτε να κάνετε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα και εμείς σας δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας, που βεβαίως θα διεκδικήσετε με τον πολύ απλό και εύκολο τρόπο του μηνύματος.
1: Μέσω Viber, ακριβώς. Viber λοιπόν, 6981-972-972 γράφοντας Σίτζετς, 6981-972-972 το Viber του σταθμού, επαναλαμβάνουμε, γράφοντας Σίτζετς και διεκδικείται. Ο νικητής θα ενημερωθεί στο τέλος.
0: Θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του, το κινητό της. Και πάτε και Μύκονο, ας πούμε, που είναι ο Τζόρνταν στη Μύκονο, μπορεί να τον πετύχετε.
1: Ναι.
0: Είχα πάει λίγη σε άλλα νησιά ο Τζόρνταν, ο οποίος εντυπωσίασε πάρα πολύ το προσωπικό του γνωστού εστιατορίου στο οποίο πήγε, διότι το φιλοδόρημα που άφησε ήταν το 50% του λογαριασμού που έκανε. Που ήταν πολύ γενναιόδορο.
1: Εσύ να τα ακούς αυτά που αν μετράς 2-3%.
0: Αλλά σιγά, ο Τζόρνταν είναι. Τι θα έφυνε, αυτό θα έλεγα. 2 ευρώ θα έφυνε.
1: Ναι, αλλά και ο λογαριασμός δεν θα ήταν 10 ευρώ για να αφήσει 15.
0: Όχι, αλλά αναλογικά πάνω κάτω το ίδιο θα ήταν. Εντάξει.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν εσύ όταν θα πληρώσει 80 ευρώ θα πληρώσει μετά 120.
0: Ναι, αν είχα τέτοια οικονομική άνεση.
1: Α, αν είχε τέτοια οικονομική.
0: Εγώ δεν κάνω ούτε λογαριασμού. Δεν κάνω ούτε λογαριασμού 80 ευρώ. Αλλά μην τα έκανε εντύπωση.
1: Σιγά ρε, Στάθη, τι πάτε, δηλαδή πάτε σε όλα αυτά τα γκουρμέ εστιατόρια. Με την. Και τι μένει, μια χωριάτικη σαλάτα δια δύο. Και η οποία είναι και μοριακή.
0: Για τέσσερα, κερνάω και το διπλανό τραπέζι.
1: Όχι, τρώνε και τα παιδιά.
0: Σικεντάρτ, λοιπόν, Αναστέσια και Φούτζη και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast.

0: 8 Ιουνίου, εδώ από τις 6.30. Θυμίζουμε βεβαίως στην παρέα μας είναι και η εποχή. Το Repel Spray, το οποίο κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες, έτσι ώστε τα κουνούπια να μην μας ρουφάνε το αίμα κυριολεκτικά. Έτσι. Repel Spray, βεβαίως από την Unipharma. Τώρα, εύκολη ερώτηση, Νότ. Δεν είχαμε σήμερα σωστή απάντηση. Παρόλο που στείλετε πάρα πολλά μηνύματα, και λογικό βεβαίως, γιατί πάντα όταν έχει να κάνει με γονείς, τα μηνύματα είναι πολλά. Έλεγε η εύκολη ερώτηση Νότ ότι ένας στους δύο γονείς έχει πει αυτό το ψέμα ή λέει αυτό το αθώο ψέμα στα παιδιά του. Η σωστή απάντηση που ψάχναμε και παραδόξως ξαναλέω δεν βρήκατε σήμερα είναι δεν δουλεύει. Κάθετος έχει χαλάσει. Ή δεν έχει μπαταρίες.
1: Μάλιστα.
0: Καμιά φορά.
1: Πάμε και στην καλύτερη της ημέρας, η οποία έρχεται από το παρελθόν, έχει να κάνει με παιδί, αλλά έχει να κάνει και με τη δύναμη της κοινότητας. Σε πάω λοιπόν σε ένα απομακρυσμένο χωριό το 2020, στην Αλάσκα, από τα πιο απομακρυσμένα χωριά, που κάποια στιγμή χρειάστηκε ένα παιδάκι, ιατρική βοήθεια και έπρεπε να έρθει το αεροπλάνο. Αλλά δεν λειτουργούσαν όμως τα φώτα του διαδρόμου. Λόγω καιρικών συνθήκων. Και τι έκανε λοιπόν η κοινότητα? Το αεροπλάνο πέταγε και έκανε γύρους και προσπαθούσαν να βρουν μια λύση. Και οι 69 κάτοικοι, γιατί μιλάμε για τόσους κατοίκους είχε αυτό το χωριό, πήραν όλοι τα αυτοκίνητά τους, τα αγροτικά τους, ό,τι είχαν, και κάναν ένα διάδρομο φωτεινό, ώστε να μπορέσει να προσγειωθεί το αεροπλάνο και να πάρει τη μικρή, η οποία αντιμετώπισε το πρόβλημα υγείας που είχε. Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο Τρίτη πρωί στις 6.30. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Bye.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
6: Μαρ'

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, συνολικά 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική. Οι πυρκαγιές φαίνεται να οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο. Στη Γαδά μεταφέρθηκε νωρίτερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς. Η σύλληψή του προέκυψε σύμφωνα με την Αντιτρομοκρατική και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που δείχνει διασύνδεση του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας. Μετά το τέλος της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, όλοι συζητούσαν αν θα υπάρξει αντίδραση από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την απόφαση της πλειοψηφίας ο ΣΥΡΙΖΑ να σταθεί δίπλα του στις επόμενες εκλογές. Άλμα καταγράφουν και πάλι σήμερα τιμές του πετρελαίου εν μέσω της νέας ανάφλεξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα πλήγματα που ανταλλάσσουν Ιράν και Ισραήλ γύρουν φόβους για κατάρρευση της εύθραυστης εκεχηρίας και παράταση της Ιράν. Η pop star Taylor Swift αναδείχθηκε ως η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στον κόσμο σύμφωνα με το Forbes. Η περιουσία της αγγίζει πλέον τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.
10: Easy Sports.
9: Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κώστας Λούκας στο όντρετο τελικό της Greek Basketball League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που θα διεξαχθεί απόψε στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο νικητής θα πάρει προβάδισμα στη σειρά που είναι ισόπαλη 1-1 και θα απέχει μία νίκη από τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Στη Φόρμουλα 1, μετά από ένα άκρος επεισοδιακό Grand Prix στο Μόνακο, ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes έκοψε πρώτο στο νήμα πανηγυρίζοντας την 5η σερή νίκη του.
10: Easy weather.
9: Γενικά έθρασε ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε? Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Εδώ παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. Να πούμε και ένα καλή εβδομάδα, θα μας χρειαστεί έτσι μια ωραία ευχή στο ξεκίνημά της. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα θα είναι μια ζεστή ημέρα. Τα θερμόμετρά μας θα ξεπεράσουν τους 30. Προς το παρόν πάμε στις επιτυχίες μας, θα τα πούμε όλα αναλυτικά μέχρι τις 2 που θα είμαστε παρέα. Σε λίγο I Follow Rivers τώρα. I wanna...

Do Anything for Love εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ώρα είναι 10 για τέταρτο. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, σήμερα θα είναι μια ζεστή ημέρα. Ήδη στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που δεν μπορούν καθόλου με το καλοκαίρι. Εγώ ακόμα το χαίρομαι. Είναι και αυτή η περίοδος, ρε παιδιά, που δεν ξέρω τώρα αν θα με νιώσετε, αν θα πείτε, μα τι λέει αυτή η μουρλή, που έτσι βγαίνουν ωραία καλοκαιρινά φρούτα και τα βλέπω στα μανάβικα και τα χαίρομαι. Μέχρι και αυτό μία χαρά μου προκαλεί. Αυτό που δεν μου προκαλεί καθόλου χαρά βεβαίως είναι η κίνηση αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, όπου γίνεται κάπως λίγο της μουρλής. Να σας πω ότι θα συναντήσετε προβλήματα από τον κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Πειραιά, τα οποία φτάνουν μέχρι τη Λένορμαν, ενώ στο ρεύμα προς Λαμία τα προβλήματα είναι από τα Άνω Πατήσια μέχρι περίπου τη Νέα Φιλαδέλφεια. Σίγουρα στο ρεύμα προς Πειραιά είναι πολύ πιο έντονα τα προβλήματα. Να πούμε όμως ότι και στην Αττική Οδό αυτή τη στιγμή θα συναντήσετε μεγάλες καθυστερήσεις πριν τη Λεωφόρο Δημοκρατίας ξεκινούν και φτάνουν περίπου μέχρι τον κόμβο του Ηρακλείου. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι okay, είναι κάπως υποφερτά τα πράγματα. Θα συναντήσετε κάποια θέματα στην Αρδιτού, στο ρεύμα προς Βόρεια, αλλά και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα. Στη Συγκρού πολύ ψηλά κάποιες μικρές καθυστερήσεις, στη Βασιλής Σαμαλίας επίσης. Στην είσοδο του Πειραιά υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις από Νεοφάλιρο και τις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά. Όπως και στη Λεωφόρο Αθηνών υπάρχουν προβλήματα από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Σήμερα δεν θα ξεχάσουμε να πούμε τα χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που έχει τη γιορτή της. Προσοχή, σήμερα μας περιμένουν πολλά υποκοριστικά. Η Καλλιόπη, η Κάλια, η Πόπη και πολλά άλλα μπορεί να βγαίνουν από αυτό το όμορφο όνομα. Πάμε στις επιτυχίες μας. Taylor Swift και The Fate of Ophelia έρχεται άμεσα τώρα. Είναι η Coldplay και το Clocks εδώ στο Easy 97,2.

Spending My Time εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε δυναμικά. Θα σας πω ότι αυτή την Πέμπτη θα περάσουμε υπέροχα. Έτσι, για να ξεκινήσει ωραία η εβδομάδα μας, πάμε να βάλουμε κάτι στο calendar που είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, πολύ ιδιαίτερο, που εμείς το ετοιμάζουμε έτσι με πολύ αγάπη και φροντίδα και εννοείται ότι σας περιμένουμε, καθώς έρχεται το δεύτερο Let's Meet Party του Easy στη Γαλιάντρα στο Μεταξουργείο, σε έναν υπέροχο χώρο, σε ένα από τα πιο ωραία urban spots της πόλης, όπου πραγματικά γίνεται ένας χαμός, μία μοναδική ενέργεια από τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και βεβαίως τη μοναδική ενέργεια που θα φέρει ο καθένας από εμάς εκεί, λοιπόν, στη Γαλιάντρα, στο σημείο που τα after work drinks θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές. Το ραντεβού μας είναι για αυτή την Πέμπτη, 11 Ιουνίου, από τις 8 το βράδυ θα είναι εκεί ο αγαπημένος μας Νίκος Μάντζος και θα μας διασκεδάσει αφού θα αναλάβει τα decks και θα παίξει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και εννοείται ότι σας περιμένουμε εκεί για να γνωριστούμε, να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, όπως είπαμε, αυτή την Πέμπτη 11 Ιουνίου στη Γαλιάντρα για Track 4 στην Αθήνα. Τα λέμε εκεί, θα πάρουμε παρουσίες, ελπίζω να μην λείψει κανείς. Λιμάν και Μοναμούρ για τη συνέχεια.

0: 7,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 8 Ιουνίου σήμερα. Καλοκαιράκι κανονικό, μια ζεστή ημέρα η σημερινή. Και πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για τον πιο απαιτητικό ρόλο της ζωής μας, που είναι το να γίνουμε γονείς. Κανείς δεν μας ετοιμάζει γι' αυτόν μέχρι τώρα, γιατί για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόγραμμα που στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη έως τα 16 χρόνια του παιδιού τους και λέγεται Respect στη γονεϊκότητα. Για να μάθετε περισσότερα θα μπείτε στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr. Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Μπαίνουμε λοιπόν στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μαθαίνουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα γονιό που νιώθει έτοιμος. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Πώς είναι δυνατόν ο Τζέιμς Λαλαμάγκας να έχει σύντροφο? Δηλαδή βγήκε με μια κοπέλα και της είπε: κοίτα να δεις, όμως εγώ κρύβομαι γιατί έχω φάει έναν. Και η άλλη έμεινε μαζί του. Δηλαδή πραγματικά εσύ γνωρίζεις, ας πούμε, τη γυναίκα της ζωής σου.
3: Ναι.
2: Και σου λέει η γυναίκα της ζωής σου: ξέρεις κάτι όμως, έχω φάει έναν.
3: Αν με έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας.
2: Άσε ρε Στάθη, πως σε χτυπήσει κατά κούτελα.
3: Και μένω και σε φρούριο.
2: Άμα σε έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας και έχει φάει άλλη κάποιον.
3: Έχει πισίνα το φρούριο.
2: Σίγουρα θα έχει.
3: Θα μείνω.
2: Τι να σου πω.
3: Έχω αξίες εγώ, να ξέρεις.
2: Ναι, είμαι σίγουρη.
1: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης. Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές.

0: Life is wonderful. Έτσι, με αυτό το μότο θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας. Θα κάνουμε zen. Ό,τι και αν συμβαίνει, θα πούμε ένα life is wonderful και θα τελειώνουμε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Κάπως έτσι εξορκίζουμε τη Δευτερίλα. Το λες και κάπου έρχεσαι και το πιστεύεις ότι όλα θα πάνε καλά. Θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 2 και δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα έχετε ακούσει, αν τα έχετε διαβάσει. Η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, θα μπείτε στο dei.gr / Fiber και θα μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θέλω να ακούσετε κάτι πολύ ενδιαφέρον αμέσως τώρα. Είναι για τη συνάντησή μας σε λίγες ημέρες. Θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Let's meet party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για After Work Vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's Meet με τον Easy 97,2.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδοτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
7: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
6: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
8: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
7: τι μπάνιο.
8: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου Ωραίου Καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
12: Και η Μέρα Αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man Καινούρια Μέρα. Και το Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
13: Plus. Plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
19: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Easy News.
21: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνεχίζουν τις πανελλαδικές εξετάσεις αύριο υποψήφοι των ΕΠΑΛ με τα μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική. Οι πυρκαγιές φαίνεται να οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο. Στα δικαστήρια Ευελπίδων οδηγείται ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Αγιονικόλα της Κρήτης. Βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για συμμετοχή στη Χαμάς. Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς με ανακοίνωσή του θέτηκε χαρακτηρίζει την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει το κατάσχετο όριο τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ για οφειλές προς το δημόσιο. Μετά το τέλος της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, όλοι συζητούσαν αν θα υπάρξει αντίδραση από την Ελλάς του Τσίπρα σχετικά με την απόφαση της πλειοψηφίας ο ΣΥΡΙΖΑ να σταθεί δίπλα του στις επόμενες εκλογές. Την ανηφόρα και σήμερα έχουν πάρει τιμές του πετρελαίου εν μέσω της νέας ανάφλεξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα πλήγματα που ανταλλάσσουν Ιράν και Ισραήλ γύρουν φόβους για κατάρρευση της εύθραυστης εκεχηρίας και παράταση της σύραξης. Η Dua Lipa φέρεται να έδωσε σε αποζημίωση 5.000 λίρες στο Παλέρμο μετά τις διαμαρτυρίες των ντόπιων για το γαμήλιο πάρτι με τον Callum Turner. Οι κάτοικοι αντέδρασαν για τους περιορισμούς που τέθηκαν στην πόλη τους και το κλείσιμο ορισμένων περιοχών, αναρτώντας αφίσες στους δρόμους. Έτσι, η δημοφιλής τραγουδίστρια, θέλοντας να δώσει ένα τέλος στις διαμαρτυρίες τους, αποζημίωσε.
22: Sports.
21: Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για το Game 3 των τελικών της Τύχημαν Greek Basketball League κόντρα στον Παναθηναϊκό απόψε στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τον Tyler Dorsey να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης. Στη Φόρμουλα 1, μετά από ένα άκρος επεισοδιακό Grand Prix στο Μονακό, ο Kimi Antonelli με Mercedes έκοψε πρώτο στο νήμα πανηγυρίζοντας την 5η σερή νίκη του.
22: Easy Weather.
21: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
22: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτες.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Δευτέρας, 8 Ιουνίου σήμερα. Ελπίζω αυτή η Δευτέρα να σας συμπεριφέρετε καλά. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, να πούμε ότι έχουμε ήδη 29 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας και σήμερα, όπως ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων, τα θερμόμετρά μας θα ξεπεράσουν τους 30. Σήμερα δεν ξεχνάμε να πούμε τα χρόνια τα πολλά στην Καλλιόπη που έχει τη γιορτή της και φύγαμε για τις επιτυχίες μας. Σε λίγο Twist in My Sobriety, σε λίγο Get Lucky, σε λίγο θα σας δώσω και την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για ένα φανταστικό οικογενειακό φεστιβάλ που δεν θέλετε να χάσετε. Τώρα είναι η Kylie Minogue και το Confide in Me.

τεράστια επιτυχία, τόσο αγαπημένο τραγούδι εδώ στο Easy 97,2. Το απολαμβάνουμε παρέα. Η ώρα είναι σχεδόν 11 και 20 και φύγαμε για το Summer Boom Village που επιστρέφει δυναμικά και ο Easy σας προσκαλεί σε αυτό το τόσο fun family festival του καλοκαιριού. Δίνουμε ραντεβού λοιπόν 19, 20 και 21 Ιουνίου, μικρή και μεγάλη, στο Άνασα του Athens City Event στο Γουδί. Αν δεν έχετε βρεθεί στο συγκεκριμένο χώρο, πραγματικά δεν πρέπει να χάσετε την ευκαιρία. Πρέπει να το κανονίσετε, να το προγραμματίσετε, να βρεθείτε εκεί, γιατί μιλάμε για έναν φανταστικό χώρο όπου τα παιδιά πραγματικά περνάνε υπέροχα σε αυτό το καταπράσινο περιβάλλον, το τόσο φροντισμένο. Και αυτό θα κάνουμε και στις 19, 20 και 21 Ιουνίου για τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δράσεις και μοναδικές εκπλήξεις. Έτσι λοιπόν, να σας πω ότι εννοείται ότι σας έχω οικογενειακές προσκλήσεις, οπότε θέλω τα μηνύματά σας στο Viber του Easy, το 698-1972-972. Μου γράφετε απλά τη λέξη boom, καλή επιτυχία. Οι νικητές εννοείται πως ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου θα είμαστε και εμείς, ο Easy 97,2, κανονικότατα εκεί, με δύο μοναδικά DJ sets στο πιο καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης, και εσείς δεν πρέπει να το χάσετε για κανένα λόγο. Σε λίγο Alex Warren και Ordinary, άμεσα τώρα από τους No Doubt, είναι το It's My Life εδώ στο Easy 97,2.

George Michael είναι το Careless Whisper εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Σήμερα είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου και ναι, ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Εσείς πώς θα πάρετε μέρος? Είναι πάρα πολύ απλό, θα ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα. Μπαίνετε στο soundis.gr κάθετο Easy 972 και συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, γιατί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή η Μαρία και ο Στάθης ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί η Ιωάννα ήταν η τυχερή, άκουσε το όνομά της, ήταν συντονισμένη φυσικά, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills και το Easy Breakfast της πλήρωσε τα κοινόχρηστα αξίας 150 ευρώ. Ωραιότατα, αρκεί να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς που ξεπερνούν τις 31.000 ευρώ. Μα πραγματικά τι άλλο να κάνουμε. Είμαστε εδώ για σας, σας το αποδεικνύουμε καθημερινά. Μην χάσετε την ευκαιρία να πάρετε κι εσείς μέρος. Πάμε να απολαύσουμε σε λίγο Mary J. Blige και Family Affair, τώρα Teddy Swims και Lose Control.

0: Αυτό είναι το Never Be The Same εδώ στον Easy 97,2. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, αλλά αυτό το spot σίγουρα μιλάει στην ψυχή κάθε νέου που ανήκει στην Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, αλλά ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα αυτή διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω στα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, είναι η κυρία DeGeneres.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
11: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
0: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς διμένος δεινόσαυρο.

πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: Rihanna και Unfaithful εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τις 12 βρισκόμαστε και η Εθνική Δράση Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο, γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό, είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού και κάθε γυναίκας. Το πρόγραμμα λοιπόν είναι το Respect στο σώμα σου και έτσι ενημερώνονται έφηβοι, γονείς και εκπαιδευτικοί, αλλά και μοιράζονται 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως. Έτσι καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα μπορείτε να το κάνετε στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr, ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom.
3: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
4: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου συνεχίζουν τις πανελλαδικές εξετάσεις αύριο υποψήφιτων ΕΠΑΛ με τα μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Στην τελική ευθεία και τα σχολεία, όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου, ενώ αυτές των γυμνασίων αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Προκλητική Άγκυρα χθες βράδυ φέρεται να παρενόχλησε το στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Μέσα στις επόμενες ημέρες κάνει έναρξη το Πόσο Κάνει, η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν online, ανά πάσα ώρα και στιγμή, πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ. Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με ανακοίνωσή του, θετική χαρακτηρίζει την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει το ακατάσχετο όριο τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ για οφειλές προς το δημόσιο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η δημοφιλής τραγουδίστρια Μαντόνα εμφανίστηκε στο Beacon Theater στο Μανχάταν για την πρεμιέρα του Confessions 2 και ζήτησε με έντονο ύφος από το κοινό να αφήσουν στην άκρη τα ακίνητά τους. Όπως είπε, η τεχνολογία έχει αλλάξει την εμπειρία των live και ζήτησε να ζήσουν την στιγμή.
8: Easy Sports.
7: Η σειρά των τελικών της Τύχημα Angry Basketball League επιστρέφει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το τρίτο παιχνίδι απόψε στις 9 το βράδυ, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να ανακτήσει το προβάδισμα στη μάχη του τίτλου. Ενώ η ομάδα του Έργιν Άταμαν πηγαίνει στο Φάληρο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά και την ισοφάρηση της σειράς σε 1-1. Στη Φόρμουλα 1, μετά από ένα άκρος επεισοδιακό Grand Prix στο Μονακό, ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes έκοψε πρώτο στο νήμα πανηγυρίζοντας την 5η σερή νίκη του.
8: Easy weather.
7: Έθριος ο καιρός το πρωί στην Αττική με λίγες νεφώσεις να παρουσιάζονται από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα απνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Παρέα συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν καθημερινά. Φυσικά απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σας έχω διαγωνισμούς, σας έχω ωραία δώρα, γι' αυτό θέλω να μείνετε μαζί μου. Και να σας πω κάπου εδώ ότι και σήμερα θα σας κάνω το τραπέζι. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες λεπτομέρειες. Αντέλ σε λίγο, αμέσως τώρα είναι το Everything is Coming Up Roses εδώ στο Easy 97,2.

Είναι το Desert Rose εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και εσείς έχετε την ευκαιρία να μας μιλήσετε για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, και όχι μόνο να μας μιλήσετε, αλλά και να τα ψηφίσετε. Τραγούδια που για σας έγιναν στιγμές που μπορεί να τα έχετε συνδέσει με ανθρώπους, με καλοκαίρια, με ωραίες αναμνήσεις. Και τώρα λοιπόν, αυτά τα τραγούδια ήρθε η στιγμή να σου χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες, γιατί εσύ θα μπεις στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2 για να ψηφίσεις τα αγαπημένα σου τραγούδια. Εμείς θα δώσουμε σε κάποιον από εσάς ένα εξαήμερο ταξίδι στο υπέροχο λατρεμένο Παρίσι. Έτσι λοιπόν μπαίνετε στην κλήρωση ψηφίζοντας τα αγαπημένα σας τραγούδια, και όπως είπαμε αυτό το κάνετε στο soundist.gr κάθετο season 72. Είναι το Easy Top 500 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και εμείς σας ταξιδεύουμε με την ποιότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το Παρισάκι σας περιμένει και εμείς περιμένουμε τις δικές σας ψήφους για να δούμε ποια είναι τα πιο αγαπημένα σας τραγούδια όλων των εποχών. Ray και Where's My Husband έρχεται αμέσως τώρα, Quan και Shine εδώ στον Easy.

Julio LV και Gangsters Paradise εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τη Μαντόνα την αγαπάμε πάρα πολύ και έχουμε 1 εκατομμύριο λόγους για να το κάνουμε. Είναι μια απίστευτα επιδραστική καλλιτέχνηδα, ένα συγκλονιστικό role model, μια φεμινίστρια, μια δυναμική γυναίκα και φυσικά μας έχει χαρίσει αμέτρητες επιτυχίες σε όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιείται στο χώρο της μουσικής. Τώρα λοιπόν η αγαπημένη μας αυτή κυρία, η Μαντόνα, προχωρά σε ένα ξέσπασμα για τα κινητά στις συναυλίες και μάλιστα καλεί το κοινό να τα αφήσει στην άκρη και να ζήσει τη στιγμή. Βρέθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στο Bacon Theatre στο Μανχάταν, όπου έγινε και μια συζήτηση με το κοινό και κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης η Μαντόνα στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση των θεατών με τα κινητά τηλέφωνα και είπε ότι αυτό που βιώνει και η ίδια είναι ότι υπάρχει μια διαρκής ανάγκη καταγραφής των πάντων και κατά τη γνώμη της, και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε μαζί της, αυτό έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που οι άνθρωποι βιώνουν τις στιγμές. Όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε, ήρθα σε αυτή τη γη για να δρω και όχι για να παρακολουθώ, και νομίζω ότι αυτή και μόνο η ατάκα αρκεί για να σε ταρακουνήσει. Ενώ ως παράδειγμα ανέφερε την εμπειρία της στο Κοατσέλα, όπου εμφανίστηκε μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, είπε ότι απόλαυσε τη συμμετοχή της, αλλά της φάνηκε πολύ σοκαριστικό το θέαμα ενός κοινού που αντί για πρόσωπα τις ανταπέδιδε οθόνες. Είναι υπέροχη, έδωσε και το μήνυμά της έτσι με την απαραίτητη δόση αθυροστομίας για Μαντόνα σχετικά με τις οθόνες. Είπε, κατεβάστε τα κινητά σας και επιτέλους συνδεθείτε, και πάρα πολύ ωραία τα είπε. Miley Cyrus και Flowers για τη συνέχεια. We

0: Είναι υπέροχη, είναι η Άμπα και αυτό είναι το Gimme Gimme Gimme. Εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το The Fiber είναι στην παρέα μας και ο καθένας τώρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr / Fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Συγγνώμη στα ανθοπολία. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν έχω λουλούδια.
3: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
2: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει.
3: Και να το κρατήσω να πάρω παγωτά. Τα παγωτά μου αρέσουν, αλλά τα τρώω εγώ.
1: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy. Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαή. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Α4 τα περιπολικό.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
15: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
14: Και η νομική προστασία?
15: Προστασία, αλλά νομική.
14: Και η απαλλαγή?
15: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
14: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
15: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο,
11: Επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
18: Επιμένεις?
19: Επιμένω.
18: Να το κάνουμε?
19: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
18: Εσύ μπορείς δηλαδή?
19: Έτσι νομίζω.
18: Δηλαδή θέλεις?
19: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
18: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
19: Τι να σου πω.
20: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
20: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
21: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Μετροπολιτά, Λιζέ, εδώ στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά και πριν από τη μία βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για την Gen Z, για αυτή τη γενιά που είναι τόσο πολυδιάστατη, που αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο, και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp. Όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του Ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, Ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνεχίζουν τις πανελλαδικές εξετάσεις αύριο υποψήφοι των ΕΠΑΛ με τα μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Στην τελική ευθεία για τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου, ενώ αυτές των γυμνασίων αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15. Τα τελευταία μαθήματα της χρονιάς κάνουν οι μικρότεροι μαθητές και μαθήτριες, καθώς το τελευταίο κουδούνι στην νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα χτυπήσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μέσα στις επόμενες ημέρες κάνει έναρξη το πόσο κάνει η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν online ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ. Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα ανακαινίζω, καθώς όπως ανακοίνωσε ο πληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στις 15 Ιουνίου, είναι η πρεμιέρα για την διαδικασία επιλεξιμότητας. Σκοπός, όπως είπε, δεν είναι απλά η ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και η ανακαίνιση κατοικιών. Την ανηφόρα και σήμερα έχουν πάρει οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω της νέας ανάφλεξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα πλήγματα που ανταλλάσσουν Ιράν και Ισραήλ εγείρουν φόβους για κατάρρευση της εύθραυστης εκεχηρίας και παράταση της σύραξης. Τα στενά του Ορμούς δεν είναι ανοιχτά, αλλά υπό νέους όρους που θα καθορίσουν το Ιράν και το Ομάν με τέλη διέλευσης, όπως δήλωσε ο Ιρανός πρεσβευτής στη Ρωσία. Η pop star Taylor Swift αναδείχθηκε ως η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στον κόσμο, σύμφωνα με το Forbes. Η περιουσία της αγγίζει πλέον τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.
18: Sports. Η συμμετοχή του Κώστας Λούκα κρίνεται τελευταία στιγμή στον τρίτο τελικό της Greek Basketball League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που θα διεξαχθεί απόψε στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο νικητής θα πάρει προβάδισμα στη σειρά που είναι ισόπαλη 1-1 και θα απέχει μία νίκη από τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Στο διεθνές φιλικό παιχνίδι, η Ελλάδα ιτήθηκε από την Ιταλία με 0-1 στο Παγκρίτιο στάδιο στην Κρήτη. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην έναρξη του UEFA Nations League στα τέλη Σεπτεμβρίου.
19: Easy weather.
18: Έθριος ο καιρός το πρωί στην Αττική με λίγες νεφώσεις να παρουσιάζονται από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε? Είναι το μεσημέρι της Δευτέρας, 8 Ιουνίου σήμερα. Ελπίζω η μέρα σας να πηγαίνει καλά. Εγώ τι θα κάνω γι' αυτό? Βεβαίως σας φέρνω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, αλλά και σήμερα θα σας κάνω το τραπέζι, αφού δύο τυχεροί από εσάς και σήμερα θα κερδίσουν από δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η καθεμία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Θα μείνετε συντονισμένοι για να σας πω ακριβώς πώς θα τις διεκδικήσετε. Σε λίγο Pink, σε λίγο Self Control, τώρα Smooth.

Control εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν ψάχνετε το επόμενο αγαπημένο σας γευστικό στέκι, η Pizza Fan έφτασε στη Δραπετσόνα με το 107ο κατάστημά της. Η έναρξη έγινε την 3η 2 Ιουνίου στην Οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, φέρνοντας μαζί έναν ολόκληρο κόσμο από φοβερές γεύσεις που δεν είναι μόνο οι αγαπημένες μας πίτσες, είναι και μπέργκερς και ζυμαρικά και σαλάτες και πολλά πολλά ακόμα. Με μια παράδοση λοιπόν 30 ετών στην καινοτομία, την κορυφαία ποιότητα υλικών και τις ασυναγώνιστες τιμές, από εμάς καλή αρχή σε άλλο ένα κατάστημα Pizza Fan. Και πάμε τώρα, όπως σας είπα και λίγο πριν, να σας κάνω το τραπέζι, αφού δύο από εσάς θα κερδίσουν και σήμερα από δύο πίτσες Bianca al Forno. Εγώ θα σας λέω τα υλικά που έχει μία πίτσα και εσείς θα μου λέτε ποιο είναι το όνομά της. Αν θέλετε, μπορείτε και έτσι να ψιλοκλέψετε μπαίνοντας στο pizzafan.gr, βλέποντας τον κατάλογο, και εκεί μπορείτε να δείτε τέλος πάντων και τον τίτλο της πίτσας την οποία θα σας περιγράψω. Σήμερα θα παίξουμε απλά με σάλτσα ντομάτας, γκούντα και ζαμπόν. Πείτε μου λοιπόν πώς λέγεται αυτή η πίτσα από την Pizza Fan που έχει σάλτσα ντομάτας, γκούντα και ζαμπόν. Περιμένω τη σωστή σας απάντηση στο Viber του Easy, το 6981972972, και μπαίνετε στην κλήρωση για να είστε ένας από τους σημερινούς νικητές. Φυσικά πάντα οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Πώς λέγεται λοιπόν αυτή η τόσο απλή πίτσα που έχει μόνο σάλτσα ντομάτας, γκούντα και ζαμπόν? Τη σωστή σας απάντηση στο Viber του Easy. Καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη. Αμέσως τώρα, Ringside και Tired of Being Sorry εδώ στον Easy.

Braxton, αυτό είναι το Unbreak My Heart στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Δευτέρας, 8 Ιουνίου σήμερα, και ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας, και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills. Έχεις ένα διαγωνισμό, έχεις ένα λογαριασμό που δεν θέλεις καθόλου ούτε να τον σκέφτεσαι, ούτε να τον βλέπεις καλά, και ούτε καν δεν θες να τον πληρώσεις? Είμαστε εδώ για σένα με τον διαγωνισμό μας που λέγεται Pay Your Bills. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο soundis.gr / season972 και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, και στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα 2 τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το όνομά σας, καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί η Ιωάννα ήταν συντονισμένη, άκουσε το όνομά της, κάλεσε έγκαιρα, βγήκε στον αέρα, και έτσι το Pay Your Bills και το Easy Breakfast της πληρώσανε τα κοινόχρηστα αξίας 150 ευρώ. Εμείς συνολικά σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς αξίας μεγαλύτερης των 31.000 ευρώ, οπότε μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε και το δικό σας όνομα ανάμεσα στα ονόματα των πολλών νικητών του μεγάλου μας διαγωνισμού που λέγεται Pay Your Bills. Πάμε να απολαύσουμε αμέσως τώρα το Harry Styles. Αυτό είναι το As It Was, εδώ στο Easy 97,2.

0: Stand by me εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η νέα διαφήμιση του WhatsApp μιλάει κατευθείαν στην ψυχή κάθε νέου και νέας της Gen Z, φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους και φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Στη συγκεκριμένη επικοινωνία λοιπόν έχει επιλεχθεί το spoken word poetry που νομίζω ότι εκφράζει απόλυτα τον κάθε νέο και την κάθε νέα που ανήκουν στη Gen Z. Και το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήστε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Πιάνω.
12: Πιάνω.
11: Βάζω.
12: Βάζω.
11: Το κεφάλι.
12: Το κεφάλι.
11: Κατεβάζω.
12: Κατεβάζω.
11: Φτιάχνω τα χέρια μου.
12: Φτιάχνω τα χέρια.
11: Και σηκώνω ψηλά.
13: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
14: Τι είσαι Δημήτρη μου?
15: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
18: Okay.
19: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
20: Ποιο?
21: Το Aquila's Meal.
20: Τι είναι?
21: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και...
14: πατάτες.
12: Okay.
14: Ακύλας μιλ. Το θέλεις. Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
0: Plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
22: Ο Easy 97,2 προτείνει.
23: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: will go στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Δευτέρας, 8 Ιουνίου σήμερα, ζεστό αυτό το μεσημέρι, έτσι ζεστή θα είναι η σημερινή ημέρα και πραγματικά εύχομαι να την απολαύσετε. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα εγώ να σας αφήσω, σας αφήνω όμως σε καλά χέρια γιατί έρχεται η Μαρία Φραγκάκη και μένει εδώ μέχρι τις 5. Αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος έως τις 9 το βράδυ στο Easy 97,2 και στις 10.30 συντονιζόμαστε σήμερα στον Αντένα για να απολαύσουμε το νέο ξεκαρδιστικό επεισόδιο της κομικής σειράς «Γιατί ρε πατέρα» που πλέον προβάλλεται 2 φορές την εβδομάδα κάθε Δευτέρα και Τρίτη βράδυ στις 10.30. Δεν το χάνουμε για κανένα λόγο λοιπόν, όπως είπαμε απόψε το βράδυ στις 10.30 στον Αντένα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Θα είμαστε εδώ αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη για το Στάθη Χριστοφορίδη. Θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας, μια ωραία μέρα να είναι αυτή η Δευτέρα, μια ωραία εβδομάδα να έχουμε. Αύριο τα ξαναλέμε, να μου είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά.
1: Let's meet party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's meet party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για after work vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάντζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?

0: Φαλαπροτέργεια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
3: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
10: Εσύ και εγώ μαζί.
11: Πάμε διακοπές.
12: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχτια χωρίς διάβασμα.
13: Πάρε ανάσα.
14: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.org.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
16: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
17: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
18: Easy News.
0: με την Άντζελα Πασχοπούλου για 4 κακουργήματα άσκησε ποινική δίωξη η Εισαγγελία Πρωτοτικών Αθηνών σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Μέχρι την προσεχή Πέμπτη αναμένεται να έχουν γίνει ανακοινώσεις για τις αλλαγές εντός του κυβερνητικού σχήματος, όπως τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς με ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει θετική την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει το ακατάσχετο όριο τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ για οφειλές προς το δημόσιο. Την ανηφόρα και σήμερα έχουν πάρει οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω της νέας ανάφλεξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ιράν και Ισραήλ δημιουργούν φόβους για κατάρρευση της ακεχηρίας και παράταση της σύραξης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι εδώ δεν θα έχει επιλογή άλλη και από τον αποδεχτεί την συμφωνία με το Ιράν. Εγώ παίρνω τις αποφάσεις και όχι αυτός, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ντουα Λίπα φέρεται να έδωσε ως αποζημίωση 5.000 λίρες στο Παλέρμο μετά τις διαμαρτυρίες των ντόπιων για το γαμήλιο πάρτι με τον Κάλουμ Τέρνερ. Οι κάτοικοι αντέδρασαν για τους περιορισμούς που τέθηκαν στην πόλη τους και το κλείσιμο ορισμένων περιοχών αναρτώντας αφίσεις στους δρόμους. Έτσι, η δημοφιλής τραγουδίστρια, θέλοντας να δώσει ένα τέλος στις διαμαρτυρίες, τους αποζημίωσε.
3: Easy Sports.
0: Η συμμετοχή του Κώστα Λούκα κρίνει την τελευταία στιγμή στον τρίτο τελικό της Greek Basketball League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που θα διεξαχθεί απόψε στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο νικητής θα πάρει προβάδισμα στη σειρά που είναι ισόπαλη 1-1 και θα απέχει μία νίκη από τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.
3: Easy Weather.
0: Έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι τα κέφια σήμερα. Το Σαββατοκύριακο ήταν καλό για εσάς? Ξεκουραστήκατε? Ξερουτινιάσατε? Είμαστε καλά σήμερα? Πολλά και αλλεπάλληλα ερωτήματα, τα οποία αν θέλετε μου τα απαντάτε, όχι ότι είναι υποχρεωτικό. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στο Viber του Easy 6981-972-972 να μου πείτε τα νέα σας. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί, θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εδώ στον Easy ξεκινάμε, καλά να περάσουμε.

Duran Duran, Ordinary World, εδώ στο Ανοίξει 97,2. Και το να γίνεις γονιός είναι σίγουρα, είναι ξεκάθαρα ο πιο απαιτητικός ρόλος στη ζωή σου, γιατί κανείς δεν σε ετοιμάζει για αυτό το ρόλο μέχρι τώρα τουλάχιστον. Respect στη γονεϊκότητα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα το οποίο στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη μέχρι τα 16 χρόνια του παιδιού τους. Με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και υποστήριξη σε κάθε βήμα, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα γονιό που νιώθει έτοιμος. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr. Είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Αυτή είναι η Μαντόνα, Sorry μας λέει, εδώ στο Νίζι 97,2.

Just Walk Away, Celine Dion, αφιερωμένο σε όλους τους υποψήφιους που σήμερα ολοκλήρωσαν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επιτέλους ολοκληρώθηκαν σήμερα Δευτέρα οι πανελλήνιες για φέτος, για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Οπότε από σήμερα ποιος σας πιάνει, έτσι? Νομίζω ότι τώρα ξεκινά το καλοκαίρι σας και το έχετε ανάγκη. Οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπινιστικών σπουδών εξετάστηκαν στην ιστορία σήμερα. Οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και σπουδών υγείας στη φυσική, ενώ οι μαθητές των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής εξετάστηκαν στην οικονομία. Εύχομαι να τα πήγατε καλά, να έχετε καλά αποτελέσματα και αν δεν είναι ακριβώς όπως τα θέλατε τα πράγματα, δεν πειράζει. Προχωράμε και συνεχίζουμε. Η ζωή είναι μπροστά σας, το καλοκαίρι είναι μπροστά σας. Παίρνουμε ανάσα και προχωράμε. Λοιπόν, και είμαστε εδώ στον Easy 97,2 φυσικά, γιατί εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Εδώ στον Easy 97,2. Καλησπέρα και πάλι, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας. Μέχρι και τις 5. Είναι Δευτέρα σήμερα και απόψε στις 10.30 συντονιζόμαστε στον Αντένα για να απολαύσουμε το νέο ξεκαρδιστικό επεισόδιο της κομικής σειράς «Γιατί ρε πατέρα» που πλέον, θέλω να σας πω, προβάλλεται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη βράδυ στις 10.30 στην τηλεόραση του Αντένα. Τώρα πάμε στα δικά μας, γιατί εμείς εδώ στον Easy 97,2 πληρώνουμε τους δικούς σας λογαριασμούς με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills Easy με τον Easy. Σήμερα το πρωί η Ιωάννα ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα στα 10 λεπτά. Βγήκε στον αέρα μας και το Pay Your Bills της πλήρωσε τα κοινόχρηστα αξίας 150 ευρώ. Από την πρώτη μέρα το Pay Your Bills έχει πληρώσει λογαριασμούς δικούς σας συνολικής αξίας σε μεγαλύτερη των 30.000 ευρώ και συνεχίζουμε φυσικά, οπότε μπείτε στο soundis.gr κάθετος Easy972 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, γιατί μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος ή η επόμενη που θα πληρώσουμε το δικό σας λογαριασμό. Πάμε για ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Whitney Houston και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Πώς είναι δυνατόν ο James Δαλαμάγκας να έχει σύντροφο? Δηλαδή βγήκε με μια κοπέλα και της είπε: κοίτα να δεις, όμως εγώ κρύβομαι γιατί έχω φάει έναν. Και η άλλη έμεινε μαζί του. Δηλαδή πραγματικά εσύ γνωρίζεις, ας πούμε, τη γυναίκα της ζωής σου.
3: Ναι.
2: Και σου λέει η γυναίκα της ζωής σου: ξέρεις κάτι όμως, έχω φάει έναν.
3: Ναι, αν με έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας.
2: Άσε ρε Στάθη, πως σε χτυπήσει κατά κούτελα.
3: Και μένω και σε φρούριο.
2: Άμα σε έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας και έχει φάει άλλη κάποιον.
3: Έχει πισίνα το φρούριο.
2: Σίγουρα θα έχει.
3: Θα μείνω.
2: Τι να σου πω.
3: Έχω αξίες εγώ, να ξέρεις.
2: Ναι, είμαι σίγουρη.
1: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.
4: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σε σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Plus. Plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
18: Ο Easy 97,2 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Είμαστε λίγο πριν από τις 3 και σαν να κάνει έτσι λίγο πείνα ή μου φαίνεται. Είναι και μεσημέρι τώρα. Τι γίνεται όμως όταν συνδυάζεις Ακύλα και Μακ? Γεννιέται το πιο hype meal και με απόδειξη. Δοκίμασε το The Akilas Meal, double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken mac nuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό, με το πάρτο να τα δίνει όλα στο background της νέας καμπάνιας των Mac. Το θέλεις πάρτο? Αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο www.mcdonalds.gr. Φύγαμε για τα νέα των 3 για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω σε πόλη πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
2: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
3: Ήχα! Εγώ και εσύ μαζί.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
1: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
2: Η Bonnie μας χρειάζεται.
1: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Οκ. Πάρτο. Απλά πάρτο.
0: Πάρτο. Ποιο?
6: Το Akilas Meal.
0: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Οκ.
6: Akilas Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι?
7: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,99

0: 90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του Μίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Επιμένεις?
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε?
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή?
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις?
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, για 4 κακουργήματα άσκησε ποινική δίωξη η εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική. Οι πυρκαγιές φαίνεται να οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο. Μέσα στις επόμενες ημέρες κάνει έναρξη το «Πόσο κάνει» η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν online ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ. Την ανηφόρα και σήμερα έχουν πάρει οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω της νέας ανάφλεξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ιράν και Ισραήλ δημιουργούν φόβους για κατάρρευση της ακεχηρίας και παράταση της σύραξης. Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την ειρήνη συνεχίζονται υπό την επιφύλαξη άγνοιας ή βλακείας που θα τις εμποδίσει, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Η τραγουδίστρια Μαντόνα εμφανίστηκε στο Beacon Theater στο Μανχάντεν για την πρεμιέρα του Confession 2 και ζήτησε με έντονο ύφος από το κοινό να αφήσουν στην άκρη τα κινητά τους. Όπως είπε, η τεχνολογία έχει αλλάξει την εμπειρία των live και ζήτησε να ζήσουν την στιγμή.
14: Easy Sports.
13: Η σειρά των τελικών της Τύχημα Angry Basketball League επιστρέφει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το τρίτο παιχνίδι απόψε στις 9 το βράδυ με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να ανακτήσει το προβάδισμα στη μάχη του τίτλου. Ενώ η ομάδα του Έργινα Ταμάν πηγαίνει στο Φάληρο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την ισοφάριση της σειράς σε 1-1. Στη Φόρμουλα 1, μετά από ένα άκρος επεισοδιακό Grand Prix στο Μονακό, ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes έκοψε πρώτο στο νημά πανηγυρίζοντας την πέμπτη σερή νίκη του.
12: Easy weather.
13: Έθυρος ο καιρός με αραιές νεφώσεις από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο Easy 97,2. Σήμερα, 8 Ιουνίου, γιορτάζει η Καλλιόπη, γιορτάζει η Πόπη, η Κάλια, η Κέλλη. Χρόνια σας πολλά, λοιπόν. Χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα, 8 Ιουνίου, έχετε τα γενέθλιά σας. Επίσης, να σας πω ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Τα φιλιά μου να στείλω στην Εφέλη, στη Χριστίνα και στο Λάμπρο που επικοινώνησαν μαζί μου. Καλησπέρα. Σε εσάς που μας ακούτε online μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιοφώνο στη χώρα. Με 10 Sharp και You ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα. Έχω και λέει

Johnny Logan, Hold Me Now. Υπέροχο και διαχρονικά αγαπημένο τραγούδι. Και τώρα θέλω να σας πω για το Easy Top 500. Για τα τραγούδια που έγιναν στιγμές, για τα τραγούδια που τα έχουμε συνδέσει με ανθρώπους, με καλοκαίρια, με έρωτες και αναμνήσεις. Τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή αυτά τα τραγούδια να σου χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες. Ο Easy 97,2 και το Versus Travel σου χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί που κάθε στιγμή, μα κάθε στιγμή, γίνεται ανάμνηση. Θα μπει στο soundis.gr / Easy 97,2 και εκεί θα ψηφίσει τα αγαπημένα σου τραγούδια και θα μπει στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy Top 500 λοιπόν, εδώ στον Easy, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως αυτό από Ρίμον και Tonight.

Free και Queen, καλό σας μεσημέρι. Είμαστε στο Easy 97,2, είναι Δευτέρα σήμερα και αστρολογικά η μέρα έχει μια τάση για δράση, ενώ είμαστε πιο αποφασιστικοί. Τώρα το μεσημέρι βέβαια υπάρχει μεγαλύτερη πίεση, ενδεχομένως να συναντήσουμε δυσκολίες στις συνθήκες γύρω μας ή και προβλήματα με τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε. Όμως το καλό είναι ότι στο τελείωμα της ημέρας τα πράγματα γίνονται καλύτερα, έχουμε περισσότερη αισιοδοξία και μπορούμε να χαρούμε ένα πιο άνετο και πιο κοινωνικό βράδυ. Τώρα εγώ θα σας πάω σε κάτι άλλο, γιατί έχω έναν πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Το Wagga Mama, το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσεις και τώρα σου δίνει ακόμα περισσότερους λόγους για βόλτα στο κέντρο. Στο Wagga Mama στην Νεόλου απολαμβάνεις καθημερινά All You Can Eat Sushi μόνο με 15 ευρώ και 90 λεπτά. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ, ιδανικό για όσους αγαπούν το sushi ή για όσους θέλουν να το δοκιμάσουν. Και αν είσαι fan των comfort γεύσεων, το διάσημο chicken katsu curry, ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα του Wagga Mama παγκοσμίως, σε περιμένει μόνο με 9 ευρώ και 90 λεπτά από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Στο Wagga Mama γενικά βρίσκεις πάντα κάτι διαφορετικό, κάτι νόστιμο και προσιτό, είτε για date night, after work dinner ή έξοδο με την παρέα σου. Με φρέσκες γεύσεις, με ανοιχτή κουζίνα και πιάτα που ετοιμάζονται εκείνη τη στιγμή, τη στιγμή της παραγγελίας. Η επίσκεψη στο Wagga Mama είναι μια εμπειρία που δεν θες να τη χάσεις με τίποτα. Εγώ τώρα έχω μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για εσάς. Αν θέλετε να την κερδίσετε, θα γράψετε τη λέξη Wagga Mama, θα αφήσετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και θα κάνετε αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972, για να κερδίσετε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για το Wagga Mama και καλή σας επιτυχία.

0: With or Without You, λατρεμένη γιου εδώ στον Easy 97,2. Είναι καλοκαίρι, είναι 8 Ιουνίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας αυτήν την ώρα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου και το καλοκαίρι φυσικά χρειαζόμαστε αντιλιακή προστασία. Θέλω να σας μιλήσω για το νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε ένα αντιλιακό. Ένα αντιλιακό γαλάκτωμα το οποίο ψεκάζεται πανεύκολα, απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ειδική αντιλία μετατρέπει το γαλάκτωμα σε μικροσταγονίδια ώστε να προσφέρει τις ενυδατικές και περιποιητικές ιδιότητες μιας κρέμας. Έχει ανάλαφρη αίσθηση, δεν κολλάει, έχει προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα ευρέως φάσματος τα οποία κατανέμονται άριστα στο δέρμα. Είναι ιδανικό και για το πολύ ξηρό αφυδατωμένο δέρμα αλλά και για όσους δεν προτιμούν τα αντιλιακά λάδια. Πάμε για ένα σύντομο break αμέσως τώρα. Σας θέλω εδώ, επιστρέφω με Michael Jackson, Enrique Iglesias και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
9: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
8: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
13: Εσύ και εγώ μαζί.
14: Πάμε διακοπές.
15: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο, ξενύχτια χωρίς διάβασμα.
16: Πάρε ανάσα.
17: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.org.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Εδώ είμαστε, στον Easy 97,2, λίγο πριν από τις 4. Και στην Ελλάδα μέσα στο τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Γιατί από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά όμως θέλω να σου πω ότι έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα είναι το πρόγραμμα προαγωγής γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους, από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Καλησπέρα στον Άγγελο που μου έστειλε το μήνυμά του. Καλησπέρα και στην Τέμη. Πάμε στα νέα των 4 για να ενημερωθούμε σε τίτλους για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Μείνετε εδώ, σε πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας

0: με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψει σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλει οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
7: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ανακοινώθηκε σήμερα το μεσημέρι ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης με τον Παύλο Μαρινάκη να παραμένει κανονικά στην θέση του. Η ορκομοσία στο μεταξύ θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί και η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα στις επόμενες ημέρες κάνει έναρξη το πόσο κάνει. Είναι ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν online ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ. Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα ανακαινίζει, καθώς όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, στις 15 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα για τη διαδικασία επιλεξιμότητας. Σκόπος, όπως και είπε, δεν είναι απλά η ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και η ανακαίνιση κατοικιών. Οι υποψηφοί των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν σήμερα τις πανελλήνιες εξετάσεις με τα μαθήματα προσανατολισμού. Οι πανελλαδικές όμως δεν ολοκληρώνονται για όλους τους υποψήφιους, καθώς οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζουν με τα μαθήματα ειδικότητας έως και τις 15 Ιουνίου. Η επόμενη εξεταστική ημέρα για τα ΕΠΑΛ είναι προγραμματισμένη για αύριο, Τρίτη 9 Ιουνίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει την υιοθέτηση του 21ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο και αναμένεται να εγκριθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Εκπρόσωπος μάλιστα της Κομισιόν επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι εργασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Στόχος παραμένει η άσκηση μέγιστης πίεσης στην Ρωσία και ο περιορισμός των εσόδων που αντλεί από τον πόλεμο.
8: Easy Sports.
7: Η σειρά των τελικών της Τίχημαν Greek Basketball League επιστρέφει στο ΣΕΦ για το τρίτο παιχνίδι απόψε στις 9 το βράδυ με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να ανακτήσει και το προβάδισμα στη μάχη του τίτλου. Ενώ η ομάδα του Έργινα Ταμάν πηγαίνει στο Φάληρο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την ισοφάριση της σειράς σε 1-1.
8: Easy weather.
7: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Επιστρέψαμε λοιπόν, μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου. Είμαστε εδώ στο Easy 97,2. Από τις 2 η Μαρία Φραγκάκη. Στο μικρόφωνο, στις μουσικές και στην παρέα σας, όπως κάνουμε καθημερινά. Καλησπέρα και καλώς ήλθατε εσείς που τώρα μόλις συντονιστήκατε στην παρέα μας. Να μείνετε, έχουμε μια ώρα μπροστά μας, όπου θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να πούμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, στην Πόπη, στην Κάλια, στην Κέλλη που γιορτάζουν σήμερα. Να ευχηθώ χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα 8 Ιουνίου έχετε τα γενέθλιά σας. Καλησπέρα στη Χρύσα, καλησπέρα στο Διονύση, καλησπέρα και στη Χριστιανά που επικοινώνησαν μαζί μου. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από Κομωτινή, αλλά και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, μέσα από το soundees.gr και το Soundees App μπορείτε να είστε συντονισμένοι στην παρέα μας εδώ στο Easy 97,2 με ένα απλό κλικ. Με Aha και Take On Me ξεκινάμε την τρίτη μας.

0: John Osborne,
1: One of Us.
0: Και στο σημείο αυτό θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που σήμερα ολοκληρώσατε τις πανελλήνιες εξετάσεις. Εύχομαι να πήγαν καλά τα πράγματα, να πήγαν όπως τα είχατε σχεδιάσει, και αν δεν πήγαν ακριβώς έτσι δεν πειράζει, καταρχάς δεν το ξέρετε ακόμα. Εύχομαι να έχετε καλά αποτελέσματα. Ακολουθούν βέβαια και άλλα μαθήματα, είναι και τα ειδικά μαθήματα. Σε κάθε περίπτωση οι πανελλήνιες είναι μια σημαντική δοκιμασία, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, αλλά δεν κρίνουν και δεν αποφασίζουν για όλη σου τη ζωή. Αυτό θέλω να το κρατήσετε. Το μέλλον σας δεν κρίνεται μέσα από αυτές τις εξετάσεις μόνο. Και αν νιώθετε ότι θέλετε να μιλήσετε, να ξέρετε ότι μπορείτε να καλέσετε στο 10306. Είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Γιατί δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα. Daniel Merriweather ακούμε στον αέρα του Easy 97,2 και Impossible. Καλησπέρα στον Νικόλα. Καλησπέρα και στην Αλίκη και στο Σπύρο.

Jasmine Archer, Sleeping Satellite. Είναι μεσημέρι Δευτέρας και το περνάμε μαζί. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Και να ξέρετε ότι κάποια ζώδια ευνοούνται πολύ περισσότερο μέχρι και τις 12 Ιουνίου. Από τώρα μέχρι και τις 12 Ιουνίου, αυτά τα ζώδια, 3 συνολικά, απολαμβάνουν μία από τις πιο ευνοϊκές περιόδους της χρονιάς σύμφωνα με τους αστρολόγους και δημιουργείται ένα πολύ ωραίο και θετικό κλίμα με πολλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Για τον καρκίνο, ας πούμε, ο καρκίνος έτσι εκπέμπει μία πάρα πολύ θετική ενέργεια. Η αυτοπεποίθηση του καρκίνου ενισχύεται. Οπότε είστε στα καλύτερά σας μέχρι και τις 12 Ιουνίου. Όπως επίσης και ο Ζυγός. Μέχρι και τις 12 Ιουνίου διανύει μια πολύ τυχερή περίοδο. Κυρίως στα επαγγελματικά υπάρχει αυτή η εύνοια. Μπορεί να είναι μια προαγωγή, μπορεί να είναι αναγνώριση από ανωτέρους και συνεργάτες. Σε κάθε περίπτωση είναι όλα καλά και για τους Ζυγούς, όπως επίσης και για τους εγώκερους. Και εσείς έχετε πάρα πολλές προοπτικές, νιώθετε μεγαλύτερη αισιοδοξία και παίρνετε και μεγαλύτερη υποστήριξη και στήριξη από το περιβάλλον σας. Οπότε μέχρι και τις 12 Ιουνίου, καλό είναι να το έχετε στο μυαλό σας για να εκμεταλλευτείτε όπως πρέπει αυτήν την εποχή, αυτή την περίοδο. Τώρα, ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Toy Story 5, Κυριακή 14 Ιουνίου, στα Village Cinema του The Mall Athens, στις 12.30 το μεσημέρι. Αυτό το καλοκαίρι, τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα, με νέες προκλήσεις και μια αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου αλλά και του ίδιου του παιχνιδιού. Toy Story 5, μια συναρπαστική και συγκινητική περιπέτεια για όλους, και για μικρούς και για μεγάλους. Η ταινία, να ξέρετε, θα προβληθεί μεταγλωτισμένη στα ελληνικά και κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 18 Ιουνίου από τη Feel Good. Εμείς έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς, για την avant premiere της ταινίας στις 14 Ιουνίου. Στο Viber ο διαγωνισμός, γράφετε τη λέξη πρεμιέρα, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972. Καλή σας επιτυχία.

0: καλημέρι Δευτέρας στον Easy 97,2. Καλησπέρα στη Μαριλένα, καλησπέρα στη Στεφανία, καλησπέρα και στο Χρήστο που επικοινώνησαν μαζί μου. 69-81-972-972 στο Viber. Για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ στα ραδιοφωνά σας. Τώρα δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει τα νέα, η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 λεπτά το μήνα, με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι θα κάνετε? Θα μπείτε στο day.gr/fiber και θα μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πάμε σε ένα μικρό break και τελευταίο για σήμερα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με Michael Σεμπέλα εδώ στον Easy.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Δεν μου αρέσουν τα λουλούδια. Δεν μου αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μου αρέσουν τα λουλούδια. Συγγνώμη στα ανθοπολία. Δεν μου αρέσουν τα λουλούδια. Δεν έχω λουλούδια.
3: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
2: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μου αρέσει. Αυτό μου αρέσει.
3: Και να το κρατήσω να πάρω παγωτά. Τα παγωτά μου αρέσουν. Αλλά τα τρώω εγώ.
1: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
11: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
10: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
11: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
10: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φυλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι
12: μπάνιο.
13: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
17: Και η μέρα αποκάλυψης, και Βαϊάννα, και Spider-Man καινούρια μέρα, και το Story 5, και Minions και τέρατα, και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη, με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
18: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: Αμόρε μίο. Λίγο πριν από τις 5 και κάπου εδώ θα φύγω σιγά σιγά. Για τρεις ολόκληρες ώρες από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας και στις μουσικές του Easy 97,2. Πριν φύγω, θέλω να σας πω ότι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, το ICPS, αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα και ειδικές υποτροφίες και εκτόσεις μέχρι και 31 Ιουλίου. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Αυτά για σήμερα, φεύγω. Έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2. Από εμένα, τη Μαρία Φραγκιάκη, πολλά πολλά φιλιά.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vent στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και η δεινόσαυρη Rose και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Okay.
7: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
8: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Easy News. Με την Κατερίνα Καρισιώτη.
6: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στην Περαχώρα Λουτρακίου, προκαλώντας και άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σύμφωνα μάλιστα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς εξελίσσεται σε πυκνή δασική και πευκόφυτη περιοχή, πολύ κοντά σε κατοικημένες ζώνες. Οι αρχές αναφορές επισημαίνουν ότι το μέτωπο κινείται προς την περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης. Για συγκεκριμένο μοτίβο απάτησε βάρος το ΠΚΕΠΕ, έκανε λόγο στην κατάθεση της Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, στη δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται και στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε και εκτάσει στην Καστοριά. Ενώπιον μάλιστα του Ευρωπαίου Ανακριτή υπενθυμίζεται ότι απολογούνται και οι 12 συλληφθέντες στην Κοζάνη, όπου φέρονται να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ από τον ΠΚΕΠΕ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας. Εκτονώνει τις σεισμικές δραστηριότητες στη Βόρεια Εύβοια μετά τα 5,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο το Μαντούδι. Η τελευταία, μάλιστα, μεγάλη σεισμική δόνηση ήταν τα ξημερώματα στα 4,3 Ρίχτερ. Η εκτίμηση είναι για περίπου 100 κτίρια συνολικά τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, σπίτια και δημοτικά κινήτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ξεκινήσει και η αυτοψία, όπως επίσης και άμεσα θα πραγματοποιηθεί και η καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες. Επανέρχεται με νέες κινητοποιήσεις υπό ΕΔΗΝ, ανακοινώντας και τη νέα στάση εργασίας για την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 12 το μεσημέρι έως και τις 3, καθώς και συγκέντρωση στις 12.30 στο Υπουργείο Εργασίας των Ειδικοτήτων, που με βάση κανονισμού του ΙΚΑ και το πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου προς ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά. Η Βιλερμπάν είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάνιελ Τάις, που αγωνίζεται στη Μονακό, σύμφωνα με πληροφορίες, κάτι που αποδεικνύει ότι το ρόστερ της γαλλικής ομάδας τη νέα σεζόν θα είναι πολύ πιο ισχυρό.
8: Easy weather.
6: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από νωρίς το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Εντάξει, πολύ ζέστη. Ξαφνικά έχει αρχίσει και κάνει πολύ ζέστη στην Αθήνα. Πώς περάσετε όμως το Σαββατοκύριακο, γιατί αυτό έχει σημασία. Κάνατε τα μπανάκια σας, από ό,τι είδα. Οι παραλίες δεν ήταν άδειες και διημεράκια είδα και νησάκια είδα. Στείλτε τα μου όλα αυτά στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972. Να σας πω ότι σε λίγο έχω διπλές προσκλήσεις για Van Premiere, την οποία δεν πρέπει να χάσετε. Περιμένουμε πώς και πώς να κυκλοφορήσει αυτή η ταινία. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για να διεκδικήσετε διπλά εισιτήρια. Και ξεκινάω αμέσως τώρα με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, με τους Roxette.

Μας φτιάχνει το απόγευμα ο Phil Collins και ο Philip Bailey. Αυτό ήταν το Easy Lovers στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί σας θα μείνω μέχρι και τις 9, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα, αυτό που θα σας πω μπορεί να το ξέρουμε όλοι, αλλά έχω και κάτι ακόμα που θέλω να προσθέσω που ίσως να μην το γνωρίζετε. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν πάρα πολύ ταλέντο και δυνατότητες. Αυτό το ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι χρειάζονται βοήθεια και ευκαιρίες. Αυτό το κενό λοιπόν καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως λοιπόν και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία λοιπόν που αξίζει το ταλέντο σας είναι εδώ και σας περιμένει actorforthefuture.gr. Μην το χάσετε, όπως δεν θέλω να χάσετε και τις επιτυχίες τις οποίες σας φέρνω σε λίγο. The Weeknd, Irene Cara, τώρα Pure Sense και συνεχίζουμε με το Don't Know Any Better στον Easy 97,2.

Ήταν η Irene Cara με το Fame στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα διπλά εισιτήρια σας περιμένουν για την avant-premier της ταινίας Toy Story 5. Είναι μια avant-premier που πραγματικά θα γίνει χαμός. Εγώ περιμένω πώς και πώς για να έρθει αυτή η ταινία. Την Κυριακή λοιπόν εσείς στις 14 Ιουνίου στα Village Cinema του The Mall Athens στις 12.30 το μεσημέρι θα απολαύσετε τα αγαπημένα μας παιχνίδια τα οποία επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα με παλιούς φίλους, νέες προκλήσεις και μια αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού. Toy Story 5 λοιπόν, μια αρπαστική αλλά και συγκινητική περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους. Η ταινία, να σας πω, θα προβληθεί μεταγλωτισμένη στα ελληνικά και θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Εσείς, για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, μου στέλνετε πρεμιέρα στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους και πάμε να συνεχίσουμε. Αυτή είναι η Ray με το Where is my husband στον Easy 97,2.

0: Everything but a girl. Αυτό ήταν το Missing στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Και λίγο υπομονή, γιατί ξέρω ότι γίνεται ένας χαμός στους δρόμους της Αθήνας. Περνάω όμως σε κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο, γιατί το να γίνεις γονιός είναι ο πιο απαιτητικός ρόλος στη ζωή σου, αλλά και ο πιο ωραίος. Και το σημαντικό είναι ότι κανείς δεν σε ετοιμάζει γι' αυτόν μέχρι και τώρα. Respect στη γονεϊκότητα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα που στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη έως τα 16 χρόνια του παιδιού τους, με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και υποστήριξη σε κάθε βήμα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα γονιό που νιώθει έτοιμος, και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο, Σερ και Αναστέιζια με δύο αγαπημένα τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω στα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, είχαμε την κυρία
3: DeGeneres. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
17: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
20: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ήταν η Anastasia με το Left Outside Alone. Easy 97,2, λίγα λεπτά πριν από τις 6. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 και το καλοκαίρι θέλει δύο πράγματα, βόλτα και καλό φαγητό. Και εγώ σας τα έλεγα τις προηγούμενες ημέρες ότι δεν πρέπει να το χάσετε. Μιλάω φυσικά για το Basil Bar by Pesto Barilla, το οποίο βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα βασιλικού, φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν pesto bites με την απίστευτα κρεμόδι pesto alla genovese που σας έχω πει ότι αν τη δοκιμάσετε δεν θα υπάρχει επιστροφή. Έγινε λοιπόν το πρώτο μας ραντεβού 5-6 Ιουνίου στην Κηφισιά και συνεχίζουμε αυτό το Σαββατοκυριακό 12 και 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα, πλατεία Εσπερίδων, και για όσους δεν καταφέρουν θα είναι και το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 19 και 20 Ιουνίου στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Οπότε δεν πρέπει να χάσετε τις επόμενες στάσεις. Εγώ σίγουρα θα είμαι εκεί για να δοκιμάσω αυτά τα υπέροχα bites, οπότε μην λείψετε. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
3: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Να περνάτε τέλεια.
2: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills.
5: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραίο τρόπο να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο.
3: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
5: Τα παιδιά θα πάνε κυρίω στο μεσαίο μου γιο, ο οποίο κλείνει τα 18 σε λίγο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210

0: 2310-99-800 ή στο νέο Sinorap. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapucha.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapucha ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapucha.gr και στην εφαρμογή. Το ipapucha ξέρει.
8: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις καθώς επισπεύθηκε ο μήνυ ανασχηματισμός της κυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ειδικότερα ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στην θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Την ίδια ώρα ο Δημήτρης Μαρκόπουλος τοποθετείται στη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών, ενώ στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, αναλαμβάνοντας αυτή τη φορά το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Τέλος, στη θέση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη, αντικαθιστώντας τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά. Στα ύψη παραμένουν οι αντιπολιτευτικοί τόνοι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος περιόδευσε και στο Ηράκλειο Κρήτης να ζητά από τους Έλληνες να στηρίξουν το Πασόκ, ενώ έβαλε στο στόχαστρο την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως ανέφερε, σκηνοθετούν ένα σκηνικό όπως το προεκλογικό του 2023, γι' αυτό και βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, ενώ πρόσθεσε ότι το Πασόκ όμως είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σενάρια. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επιγείων και αέριων δυνάμεων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα, ενώ αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη το Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης έπειτα από επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση με στόχο Ισραηλινά, συμφέροντα στην Ελλάδα. Να σημειωθεί ότι έλαβε προθεσμία από τον ανακριτή και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Easy Sports. Η σειρά των τελικών της Τίχημαν Greek Basketball League επιστρέφει στο σεφ για το τρίτο παιχνίδι απόψε στις 9 το βράδυ με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να ανακτήσει και το προβάδισμα στη μάχη του τίτλου, ενώ η ομάδα του Έργκιν Αταμάν πηγαίνει στο Φάληρο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την ισοφάριση της σειράς σε 1-1.
1: Easy
9: weather.
8: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 με 4. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα και καλά να περάσουμε. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί σας μένω μέχρι τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy, με ήλιο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Με συννεφιά θα συνεχίσουμε, όπως βλέπω. Έχει μια περίεργη συννεφιά αυτή την ώρα, η οποία θα κρατήσει και από ό,τι είδα για τις επόμενες ώρες. Το 30 βέβαια δεν λέει να φύγει, είτε με συννεφιά είτε με ήλιο. 30 θα είναι οι βαθμοί για σήμερα. Ελπίζω να το έχετε συνηθίσει, γιατί ήταν λίγο απότομη αυτή η αλλαγή του καιρού από τις βροχές και τα περίεργα του Μαΐου. Περάσαμε στον Ιούνιο, ο οποίος έχει έρθει πολύ ζεστός. Εντάξει, καλά κάνει. Πάμε στις επιτυχίες μας. Να σας πω όμως πριν από αυτό ότι έχω και σε λίγο διαγωνισμό για εσάς που θα κερδίσετε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Οπότε μείνετε στην παρέα μου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έρχονται οι αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο Michael Bolton, Roxette, Teddy Swims, Rihanna. Αυτή όμως που θα απολαύσουμε τώρα για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας είναι η Alphaville με το Big in Japan.

Easy 97,2. Μαζί σου όλο το καλοκαίρι. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ο Errol Brown στον Easy 97,2. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 15 λεπτά μετά από τις 6 είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί περνάμε τα απογεύματά μας. Και τώρα έχω πάρα πολύ ωραία νέα, γιατί αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε ακούστε με προσεκτικά, γιατί έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια, οπότε όπως καταλαβαίνετε, αυτές τις ευκαιρίες δεν τις αφήνουμε. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του, στο actorforthefuture.gr. Μην το χάσετε, όπως δεν θέλω να χάσετε και τις επιτυχίες τις οποίες σας φέρνω σε λίγο. Roxette, Michael Bolton, τώρα Teddy Swims και Bad Dreams.

Η Ροξέτ στον Easy 97,2 Listen to your heart. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας. Και αν αυτό το τραγούδι, ας πούμε, είναι ένα από τα αγαπημένα σας, τότε μην διστάσετε να μπείτε να το ψηφίσετε στο Easy Top 500, γιατί εκεί ψηφίζουμε τραγούδια που έγιναν στιγμές, που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις. Και τώρα, να σας πω την αλήθεια, έχει έρθει και η στιγμή να σας χαρίσουν και καινούργιες εμπειρίες. Γιατί ο Easy 97,2 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί όπου κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση, αρκεί να μπείτε στο Sound .gr καθετος easy 972 να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση για αυτό το εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy Top 500 λοιπόν, μπείτε και ψηφίστε τα αγαπημένα σας τραγούδια και ποιος ξέρει, ίσως αυτά τα τραγούδια να σας ταξιδέψουν στο Παρίσι. Πάω να συνεχίσω. Amy McDonald έρχεται αμέσως τώρα, αυτό είναι το This is the Life.

0: Είναι το απόγευμα της Δευτέρας. Το περνάμε με full διάθεση και όρεξη. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έφτασε η ώρα του διαγωνισμού, γιατί όλοι είμαστε παίκτες από κούνια, ακόμα και αν δεν έχουμε βάλει ποτέ κανένα γκολ στην ζωή μας. Γιατί είμαστε όμως, γιατί ξέρουμε να παίζουμε και να περνάμε καλά με αυτούς που αγαπάμε. Και το Νουνού, για ακόμη μια φορά, είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδασης με την οικογένειά μας. Γι' αυτό λοιπόν κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα Νουνού, για να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού. Απλά αγοράζουμε προϊόντα Νουνού αξίας 30 ευρώ, μπαίνουμε στο www.nunu-diagonismos.gr, ανεβάζουμε εκεί τις αποδείξεις και κερδίζουμε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου Νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε και εσείς που με ακούτε τώρα μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6981-972-972 με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νουνού και να μπείτε στην κλήρωση, γιατί 5 από εσάς θα κερδίσουν μία συλλεκτική μπάλα Νουνού. Οπότε μην χάνετε χρόνο, στείλτε μου τα μηνύματά σας. Πάμε να κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή κάπου εδώ και έρχομαι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Πώς είναι δυνατόν ο Τζέιμς Λαλαμάγκας να έχει σύντροφο? Δηλαδή βγήκε με μια κοπέλα και της είπε: κοίτα να δεις, όμως εγώ κρύβομαι γιατί έχω φάει έναν. Και η άλλη έμεινε μαζί του. Δηλαδή πραγματικά εσύ γνωρίζεις, ας πούμε, τη γυναίκα της ζωής σου.
3: Ναι.
2: Και σου λέει η γυναίκα της ζωής σου: ξέρεις κάτι όμως, έχω φάει έναν.
3: Ναι, αν με έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας.
2: Άσε ρε Στάθη, πως σε χτυπήσει κατά κούτελα.
3: Και μένω και σε φρούριο.
2: Άμα σε έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας και έχει φάει άλλη κάποιον.
3: Έχει πισίνα το φρούριο.
2: Σίγουρα θα έχει.
3: Θα μείνω.
2: Τι να σου πω.
3: Έχω αξίες εγώ, να ξέρεις.
2: Ναι, είμαι σίγουρη.
1: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Υπάρχει κάτι καλύτερο. κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom.
13: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom.
12: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
14: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
15: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
16: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: Στον Μπαρίλα είναι εδώ για ακόμη μια χρονιά και μας τα προσφέρει όλα αυτά απλόχερα. Το αγαπημένο μπαρ Βασιλικού αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους της Αθήνας και μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Η Μπαρίλα μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε στους επόμενους δύο προορισμούς στην πόλη, γιατί ο πρώτος έγινε, και να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά pesto bites με την απίστευτα κρεμώδη pesto alla genovese. Ξέρετε, αυτή την υφή που μόνο η Μπαρίλα πετυχαίνει. Πού θα το βρείτε? Οι επόμενες στάσεις είναι 12 και 13 Ιουνίου Γλυφάδα, πλατεία Εσπερίδων, και το επόμενο Σαββατοκυριακό 19 και 20 Ιουνίου κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης. Basil Bar λοιπόν, by Pesto Barilla, ένα ταξίδι γεύσης σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
2: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
3: Ήχα! Εγώ και εσύ μαζί.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
1: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
2: Η πόνη μας χρειάζεται.
1: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981 972 972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
12: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Πού ήσουν στις

0: μεγάλες παγκόσμιες στιγμές στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Iniesta πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
5: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
4: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
5: καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
4: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Easy News.
7: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Δύο συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα απάτης κατά του ΟΠΕ και ΠΕ στην Κοζάνη παίρνουν τον δρόμο για την φυλακή, αφού μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή και την Ευρωπαία Εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να καταβάλουν και την εγγύηση από 5 έως και 15.000 ευρώ. Με ένα πτωτικό σερίο που ξεκίνησε πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν οι ελπίδες για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή οδήγησαν και σε πτώση του πετρελαίου, τα καύσιμα έχουν προσεγγίσει ψυχολογικά όρια, με χαρακτηριστική την κίνηση της τιμής της βενζίνης στην χώρα μας, που έχει επιστρέψει στα 2 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, είναι πιθανόν να σημειωθούν ανατιμήσεις αυτή την εβδομάδα. Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα ανακαινίζει, καθώς όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, στις 15 Μαΐου είναι και η πρεμιέρα για τη διαδικασία επιλεξιμότητας. Σκοπός, όπως και ανέφερε, δεν είναι απλά η ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και η ανακαίνιση των κατοικιών. Οι υποψηφοί των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν σήμερα τις πανελλήνιες εξετάσεις με τα μαθήματα προσανατολισμού. Οι πανελλαδικές, ωστόσο, δεν ολοκληρώνονται για όλους τους υποψηφίους, καθώς οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζουν με τα μαθήματα ειδικότητας έως και τις 15 Ιουνίου. Η επόμενη τώρα εξεταστική ημέρα για τα ΕΠΑΛ είναι προγραμματισμένη για αύριο, Τρίτη, 9 Ιουνίου. Στις πρώτες επίσημες δηλώσεις Ισραηλινού αξιωματούχου σχετικά με την εκεχηρία με το Ιράν, ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε ότι ο στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και θα επιτεθεί και στη Βηρυτό εάν η τρομοκρατική οργάνωση επιτεθεί στο Ισραήλ.
6: Easy Sports.
7: Λίγες μόνο ώρες πριν το τζάμπολ στον τρίτο τελικό της Greek Basketball League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό απόψε στο ΣΕΦ έγιναν και γνωστές οι ποινές σε Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Γιώργο Μπαρτζόκα.
6: Easy weather.
7: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Πολλά πολλά φιλιά θέλω να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, τη Φωτεινή, την Άννα, τη Μαρία, τον Άγγελο, τον Μιχάλη αλλά και τον Κυριάκο. Μπορείτε να στείλετε και άλλα φυσικά, άμα θέλετε, στο 6981-972. 972 είναι Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην είναι μια Δευτέρα όπως άλλες, να είναι μια Δευτέρα γεμάτη ενέργεια, διάθεση και όρεξη. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς, για μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε, για έτσι πολύ καλοκαιρινό είναι το κόνσεπτ, οπότε μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις και πάμε να ξεκινήσουμε. Η REM είναι αυτοί που έρχονται αμέσως τώρα, Losing My Religion.

Ήταν η Gloria Gaynor, I Will Survive, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και περνάω σε μουσικά νέα, γιατί είχαμε πει για την επιστροφή της Celine Dion με συναυλίες, με μίνι ντοκιμαντέρ για την ζωή της, και έχω μπροστά μου μία ακόμα πιο απρόσμενη επιστροφή, μπορώ να πω, στη μουσική σκηνή, όπου όπως διαβάζω επιστρέφει η Duffy, η οποία ανακοίνωσε την πρώτη της συναυλία μετά από 15 ολόκληρα χρόνια. Η Ουαλή τραγουδίστρια, που λίγο πολύ όλοι τη γνωρίσαμε μέσα από το Mercy και το άλμπουμ της Rock Fairy, θα εμφανιστεί στις 5 Ιουλίου στο Λονδίνο, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες θα παρουσιάσει και νέα μουσική, οπότε θα έχουμε πάρα πολύ υλικό να συζητάμε αλλά και να ακούμε. Η Duffy, να θυμίσω, πως έχει απομακρυνθεί από τη δημοσιότητα για πολλά χρόνια και το 2020, αν δεν κάνω λάθος, αποκάλυψε ότι είχε βιώσει μια πολύ σοβαρή τραυματική εμπειρία, η οποία την οδήγησε και στην απομόνωση. Όμως πάμε στα θετικά, γιατί η επιστροφή της έχει ήδη ενθουσιάσει πάρα πολύ κόσμο, κυρίως τους θαυμαστές της, που περιμένουν να την ξαναδούν στη σκηνή μετά από 15 ολόκληρα χρόνια. Καλή επιστροφή να της ευχηθούμε εμείς, και πάμε να απολαύσουμε τώρα τις δικές μας αγαπημένες επιτυχίες. Οι Coldplay είναι αυτοί που έρχονται αμέσως τώρα με το A Sky Full of Stars.

In the air tonight, αυτός ήταν ο Phil Collins στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και σας έχω το πιο δροσερό δώρο, γιατί οι ζέστες έχουν πιάσει για τα καλά, η θερμοκρασία ανεβαίνει και εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε για να δροσιστούμε. Θα πάμε λοιπόν όλοι μαζί Waterfun Water Park, το οποίο βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πανεύκολα δηλαδή το προσεγγίζεις, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Και εκεί μας περιμένουν ατελείωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλίθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες στις αναπαυστικές ξαπλώστρες. Το τέλειο καλοκαίρι είναι εδώ πάρα πολύ δίπλα μας, οπότε μπείτε στο www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα και στείλτε μου τα μηνύματά σας με τη λέξη Waterpark στο Viber του Easy στο 6981-972-972 για να κερδίσετε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Waterpark στο Viber του Easy 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Η NSYNC είναι αυτοί που έρχονται αμέσως τώρα, σε λίγο και ο Ed Sheeran, εδώ στον Easy 97,2.

0: Ήταν το Piece of My Heart, Beverly Knights, στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy και στην Ελλάδα μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Γιατί από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά όμως έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα, το πρόγραμμα προαγωγής γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών και μη χάνετε χρόνο, μπείτε στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr για να μάθετε περισσότερα. Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με τον βασιλιά της pop, με τον Michael Jackson και το Thriller.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Okay.
14: Πάρτο, απλά πάρτο. Πάρτο.
13: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή
13: που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
18: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
19: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
19: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
20: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
21: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
22: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Lady Gaga με τον Bradley Cooper, Σάλου στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9, τώρα είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8 και μην ξεχνάτε ότι το Pay Your Bills καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Σήμερα το πρωί, ας πούμε, στο Easy Breakfast η Ιωάννα ήταν η τυχερή και συντονισμένη, η οποία κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bills της πλήρωσε τα κοινόχρηστα αξίας 150 ευρώ και κάπως έτσι έχουμε φτάσει τις 31.000 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς και θέλουμε να δώσουμε κι άλλα. Οπότε μπείτε στο soundist.gr καθετός Easy 972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και παραμείνετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, όπου ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Όταν εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220 και αυτό ήταν. Ξεμπερδέψατε, ο Easy 97,2 και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Πριν πάω σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι απόψε το βράδυ στις 10.30 συντονιζόμαστε στον Αντένα για να απολαύσουμε το νέο ξεκαρδιστικό επεισόδιο της κωμικής σειράς Γιατί ρε Πατέρα, που πλέον προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα, δηλαδή κάθε Δευτέρα και Τρίτη το βράδυ στις 10.30 στον Αντένα. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα που σας έλεγα και δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Let's meet party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's meet party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για after work vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2.
2: Α4, τα περιπολικό εκεί.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
5: Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και Toy Story 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση.

0: Και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
2: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Ανακοίνωση σχετικά με τις νέες αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών, το ρόλο της ΕΥΠ, τη στάση της δικαιοσύνης και τις ευθύνες της κυβέρνησης, εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς οι δημόσιες τοποθετήσεις του Ταλ Ντίλιαν, της Ιντελέξα, φαίνεται να φωτίζουν πτυχές που μέχρι και σήμερα δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς από τις αρμόδιες αρχές. Ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του, υπενθυμίζεται, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή οδηγούνται οι 12 συλληφθέντες από την Κοζάνη, οι οποίοι και κατηγορούνται ότι για χρονικό διάστημα 7 ετών φέρονται να αποκόμισαν εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ανακριτική μάλιστα διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι απολογίες συνεχίζονται. Εκτός κατά σειρά απολογείται αυτή την ώρα ένας ακόμα κατηγορούμενος, ενώ τελευταίος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος. Οργάνωση κυριαρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής, καθώς και οι 6 συλληφθέντες βρίσκονταν σε θέσεις από τις οποίες μπορούσαν να εξυπηρετούν με το αζημίωτο υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος και να νομιμοποιούν και παρανομίες και αυθαιρεσίες. Ανάμεσά τους και δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες.
6: Easy Sports.
0: Στον πάγκο της ΑΕΚ θα συνεχίσει να κάθεται τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του 2029 ο Μάρκο Νικολίτς. Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νικολίτς. Ο Σέρβος προπονητής που οδήγησε και την Ένωση και πάλι στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου θα συνεχίσει να ηγείται των κίτρινο-μαυρών για άλλα 3 χρόνια.
6: Easy weather.
0: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβρη στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι και το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 32 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα Δευτέρα. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 5 μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy, είναι Δευτέρα σήμερα, να πούμε και καλή εβδομάδα, 8 Ιουνίου. Καλά, για πότε μπήκε ο Ιούνιος και έχουμε φτάσει και ήδη 8 Ιουνίου, κανείς δεν έχει καταλάβει, τουλάχιστον εγώ σίγουρα. Όχι, ο μόνος τρόπος που το καταλαβαίνεις είναι από τα τριαντάρια τα οποία έχουν ξεκινήσει, για τα οποία εγώ παρακάλαγα πόσο καιρό, δηλαδή έλεγα πότε θα έρθει η ζέστη, πότε θα σταματήσουν οι συννεφιές και οι βροχές, και με το που ήρθαν, λίγο κάπως ζεστάθηκα απότομα. Πάμε στις επιτυχίες μας. Ξεκινάνε 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και αυτήν την ώρα θα απολαύσουμε Robbie Williams, Cyndi Lauper, Slimane, Alicia Keys. Πρώτα, σε καλοκαιρινή διάθεση, η Madonna με το Les La Bonita.

True Princess από τους Spin Doctors στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και περνάω σε κινηματογραφικά νέα, καθώς μία δήλωση του Γιώργου Λάνθη μου έχει προκαλέσει συζητήσεις στον κινηματογραφικό χώρο, καθώς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να σταματήσει κάποια στιγμή τη σκηνοθεσία του. Κάποια στιγμή, βέβαια, μπορεί να είναι από έναν μήνα μέχρι και 20 χρόνια, δεν ξέρω. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, πάντως, ο Έλληνας δημιουργός είπε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω αν θέλω να κάνω άλλες ταινίες. Θα δούμε», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Και εδώ αυτόματα έρχεται και η ερώτηση: λέτε να σταματάει και η Emma Stone, γιατί είναι ένα δίδυμο το οποίο το έχουν πάρει σβάρνα όλο το έργο. Η δήλωση αυτή έρχεται μάλιστα σε μια περίοδο που, αν το σκεφτείτε, η καριέρα του Έλληνα σκηνοθέτη βρίσκεται στα καλύτερά της, με τις ταινίες Poor Things, τη Βουγονία τώρα που κυκλοφόρησε και πήγε πάρα πολύ καλά, και άλλες ταινίες οι οποίες έχουν αφήσει ιστορία, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση και συνεχίζοντας να θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους σκηνοθέτες. Και εμένα μου κάνει λίγο εντύπωση, γιατί να τα αφήσεις όλα αυτά τώρα και να μην περιμένεις λιγάκι. Θα μου πείτε, δεν είπε τώρα. Αλλά ίσως και να μην έχει έμπνευση, γιατί κάπου είχα διαβάσει κιόλας ότι θέλει να κάνει ένα διάλειμμα. Ίσως να μην έχει, ας πούμε, το έναυσμα για να ξανακάνει μια νέα ταινία. Αναμένουμε. Θα δούμε τι θα κάνει και ο Γιώργος Λάνθιμος. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς, γιατί σε λίγο έρχεται ο Σλιμάν. Τώρα, Τερέζα, και αυτό είναι το Fly Me to the Moon.

Η Cindy Lauper στον Easy 97,2, 30 λεπτά μετά από τις 8. Είναι το απόγευμα της Δευτέρας, το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θέλω να σας πω για αυτή την Πέμπτη στις 11 Ιουνίου κάτι πολύ ωραίο παίζει στην πόλη και ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party στη Γαλιάντρα στο Μεταξουργείο. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, από τα πιο ωραία urban spot της πόλης που κάνει τα after work drinks να θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές και κάτι τέτοιο θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς. Θέλω να πάρετε συναδέλφους, φίλους, συντρόφους και να έρθετε στη Γαλιάντρα από τις 8 το βράδυ. Θα αναλάβω τα decks και θα παίξω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και αυτό δεν πρέπει να το χάσετε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το καλοκαίρι μας μαζί. 5η 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, Γιατράκου 4 στην Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2. Πάμε να συνεχίσουμε και με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο η Taylor Swift. Πρώτα έρχεται ο Robbie Williams και αυτό είναι το Feel.

0: Steve Miller Band Serenade στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα ήρθε η ώρα να σας πω τι έκανα μέσα στο Σάββατο Κυριακό. Εκτός από το ότι ήρθε η στιγμή επιτέλους να κατεβάσω τα καλοκαιρινά και να ανεβάσω τα χειμερινά, που αυτό από μόνο του είναι ένα διήμερο project, μπορεί να το άργησα και λιγάκι, αλλά εντάξει, τώρα τα κατάφερα. Οπότε αυτό ήταν το ένα project, το ένα σκέλος. Το άλλο ήταν ότι έχει κυκλοφορήσει το νέο ντοκιμαντέρ για τον Michael Jackson με 3 επεισόδια, αν δεν κάνω λάθος, στο Netflix, όπου παρακολούθησα ένα το Σάββατο και ένα την Κυριακή. Μπορώ να σας πω ότι έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Όχι ότι δεν είναι πράγματα που γνωρίζαμε, αλλά ο τρόπος που τα δίνει, οι άνθρωποι που μιλάνε και όλο αυτό που γίνεται σε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να αφιερώσετε λίγο χρόνο να δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ. Φυσικά, αν έχετε δει και την ταινία, την τελευταία ταινία Michael, που κυκλοφόρησε για την ζωή του Michael Jackson, και να βάλουμε κάτω τα συμπεράσματά μας, γιατί μιλάμε για μια πάρα πολύ περίεργη ιστορία. Όμως θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο, γιατί αυτές οι ταινίες και το ντοκιμαντέρ κατάφεραν 40 χρόνια και περισσότερα μετά την κυκλοφορία του Billie Jean, του Michael Jackson, να καταφέρουν να ξαναμπεί στο προσκήνιο αυτό το τραγούδι. Και όχι απλά να μπει στο προσκήνιο, γράφει ιστορία. Το θρυλικό τραγούδι ανέβηκε ξανά στην κορυφή του παγκόσμιου chart και στο Billboard αλλά και στο Spotify. Το είχαμε πει για το Billboard την προηγούμενη εβδομάδα και συγκέντρωσε περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια streams μέσα σε μόλις ένα 24ωρο. Μιλάμε ότι αυτά τα νούμερα δεν είναι φυσιολογικά, έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία της pop μουσικής και η επιτυχία αποδεικνύει ότι η επιτυχία του αποδεικνύει ότι η μουσική του Michael Jackson εξακολουθεί να βρίσκει νέους ακροατές, ενώ παραμένει φυσικά και αγαπημένη στις παλαιότερες γενιές. Γενικά έχουμε επιστρέψει λίγο στην φάση Michael Jackson και εγώ μπορώ να σας πω ότι το χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί μαθαίνω και πράγματα τα οποία δεν γνώριζα. Σύντομη διακοπή κάπου εδώ και οι Pet Shop Boys και η Amy Winehouse έρχονται για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Δεν αρέσουν τα λουλούδια. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Συγγνώμη στα ανθοπολία. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν έχω λουλούδια.
3: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
2: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει.
3: Και να το κρατήσω να πάρω παγωτά. Τα παγωτά μου αρέσουν, αλλά τα τρώω εγώ.
1: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10, στον Easy.
4: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση, σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.

0: με αυτή τη μοναδική φωνή και το υπέροχο τραγούδι Back to Black, Amy Winehouse στον Easy 97,2. Κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή εδώ στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Εννοείται όμως ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο από τις 5 μέχρι και τις 9, όπως κάνουμε καθημερινά. Μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει πιο ωραίος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας από το Easy Breakfast από τις 6.30 μέχρι και τις 10. Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης σας φτιάχνουν τη διάθεση. 10 με 2 έρχεται στην παρέα σας η Μαργαρίτα Λοΐζου και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα υπέροχο, ήρεμο, ξεκούραστο βράδυ Δευτέρας και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
9: Εσύ και εγώ μαζί.
10: Πάμε διακοπές!
11: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
12: Πάρε ανάσα.
13: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνο.

0: είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα στην Περαχώρα Λουτρακίου. Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά έλαβε χώρα σε δασική έκταση με την κινητοποίηση να ήταν άμεση και την ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και αέριων δυνάμεων να επέτρεψε και την ταχεία ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος. Πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Μάλιστα, κλιμάκιο της ΔΑΕ που έσπευσε στην περιοχή προέβη και στην σύλληψη ενός 70χρονου. Την ανάγκη για ένα ισχυρό αριστερό πολιτικό πόλο που θα αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία τόνισε η Έφη Αξιόγλου σε σημερινή συνέντευξή της. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι η αποχώρηση 7 βουλευτών και 150 στελεχών από τη Νέα Αριστερά έγινε γιατί υπήρχε μια στρατηγική διαφωνία που δεν μπορούσε να γεβηρωθεί και δεν συνδέεται με το κόμμα όπως αποκάλυψε του κ. Τσίπρα. Στις περιοχές του Προκοπίου και της Δαφνούσας, στην Βόρεια Εύβοια, βρέθηκαν από τις πρωινές ώρες σήμερα κλιμάκια προκειμένου να διενεργήσουν και αυτοψίες και να καταγράψουν και τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη σεισμική δραστηριότητα. Να σημειωθεί ότι τα κλιμάκια πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες και λοιπά κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες με στόχο την άμεση αποτύπωση της έκτασης των ζημιών και την δρομολόγηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης και κρατικής αρρωγής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει την υιοθέτηση του 21ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο και αναμένεται να εγκριθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Εκπρόσωπος μάλιστα της Κομισιόν επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι εργασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Στις πρώτες δηλώσεις του από την αναζωπήρωση των συγκρούσεων με το Ιράν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν προς το παρόν, τονίζοντας παράλληλα ότι ο αγώνας τόσο κατά της Τεχεράνης όσο και κατά της Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει και ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφος του. Easy Sports. Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για τον τρίτο τελικό της Greek Basketball League με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ απόψε στις 9 το βράδυ, οπότε και θα έχει διαθέσιμο για πρώτη φορά στη σειρά τον αρχηγό του Κώστα Σλούκα.
5: Easy weather.
4: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι και το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 32 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

0: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα σχόλια.
1: Ντετζενέιρη, γράμμα είναι κυρίω Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινούμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Επιμένεις?
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε?
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς δηλαδή?
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις?
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
10: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Σαλεβρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.

0: 2 ευρώ και 13 λεπτά, πληρωμένα από τον Easy.
1: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Να περνάτε τέλεια.
0: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bill.
3: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο θα ξεκινήσω το Κυριακό.
1: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
3: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μουσείο, ο οποίος κλείνει το 18 σε λίγο.
4: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1 συν

0: δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τουρκική παρενόχληση διασυρμάτων σημειώθηκε στο αεροσκάφος του Νίκου Δένδια αλλά και σε αυτά του Γάλλου και του Ολλανδού ομολογό του κατά την πτήση τους προς την Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας. Ο Έλληνας Υπουργός ενημέρωσε τους συμμετέχοντες όπως και έγινε γνωστό στη σύνοδο για το περιστατικό το οποίο και καταδίκασε απερίφραστα η Αθήνα. Η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και δι' αυτού τους ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και υποδέχθηκε σήμερα Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πατριάρχη Θεόφιλο Γάμα. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτήου οδηγούνται οι 12 συλληφθέντες από την Κοζάνη, οι οποίοι και κατηγορούνται ότι για χρονικό διάστημα 7 ετών φέρονται πως αποκόμισαν εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη δικαστική διαδικασία, δύο από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με την σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Ανακριτή και Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Κίνητρα για την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων δίνει και φέτος φορολογική διοίκηση προσφέροντας εκπτώσεις των φόρων εισοδήματος για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή τους, ενώ παράλληλα επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί πραγματοποιούνται πλέον με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν την δήλωσή τους έως και τις 15 Ιουνίου δικαιούνται έκπτωση 3% στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου, ενώ το ποσοστό μειώνεται στο 2% για όσους ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι και την τελική προθεσμία στις 15 Ιουλίου. Οι υποψηφοί των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν σήμερα τις πανελλήνιες εξετάσεις με τα μαθήματα προσανατολισμού. Ωστόσο, οι πανελλαδικές δεν ολοκληρώνονται για όλους τους υποψηφίους, καθώς οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζουν με τα μαθήματα ειδικότητας έως και τις 15 Ιουνίου. Η επόμενη εξεταστική ημέρα για τα ΕΠΑΛ είναι προγραμματισμένη για αύριο, Τρίτη, 9 Ιουνίου. Easy Sports. Στον πάγκο της ΑΕΚ θα συνεχίσει να κάθεται τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του 2029 ο Μάρκο Νικολίτς, με την ΠΑΕ ΑΕΚ να ανακοινώνει και την επέκταση της συνεργασίας τους. Ο Σερβός προπονητής που οδήγησε και την Ένωση και πάλι στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου θα συνεχίσει να ηγείται των κιτρινόμαυρων για άλλα 3 χρόνια.
5: Easy weather.
4: Ο καιρός για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβρη στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι και το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 32 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Πώς είναι δυνατόν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας να έχει σύντροφο? Δηλαδή βγήκε με μια κοπέλα και τη είπε: κοίτα να δεις όμως, εγώ κρύβομαι γιατί έχω φάει έναν. Και η άλλη έμεινε μαζί του. Δηλαδή πραγματικά, εσύ γνωρίζεις, ας πούμε, τη γυναίκα της ζωής σου.
2: Ναι.
1: Και σου λέει η γυναίκα της ζωής σου: ξέρεις κάτι όμως, έχω φάει έναν.
2: Ναι, αν με έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας.
1: Άσε ρε Στάθη, πως έχει χτυπήσει κατά κούτελα.
2: Και μένω και σε φρούριο.
1: Άμα σε έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας και έχει φάει άλλη κάποιον.
2: Έχει πισίνα το φρούριο.
1: Σίγουρα θα έχει.
2: Θα μείνω.
1: Τι να σου πω.
2: Έχω αξίες εγώ, να ξέρεις.
1: Ναι, είμαι σίγουρη.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στις περιοχές του Προκοπίου και της Δαφνούσας στη Βόρεια Εύβοια βρέθηκαν από τις πρωινές ώρες σήμερα κλιμάκια προκειμένου να διενεργήσουν και αυτοψίες και να καταγράψουν και τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη σεισμική δραστηριότητα. Να σημειωθεί ότι τα κλιμάκια πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες και λοιπά κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες με στόχο και την άμεση αποτύπωση της έκτασης των ζημιών και την δρομολόγηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης και κρατικής αρρωγής. Μέσα στις επόμενες μέρες κάνει έναρξη το πόσο κάνει η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν online ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ. Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα ανακαινίζω, καθώς όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στις 15 Ιουνίου είναι και η πρεμιέρα για τη διαδικασία επιλεξιμότητας. Σκοπός, όπως και τόνισε, δεν είναι απλή ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και η ανακαίνιση των κατοικιών. Επανέρχεται με νέες κινητοποιήσεις που έδινε, ανακοινώνοντας νέα στάση εργασίας για την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 3, καθώς και συγκέντρωση στις 12.30 στο Υπουργείο Εργασίας των Ειδικοτήτων, που με βάση του κανονισμού του ΙΚΑ και το πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου προς ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη το Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης έπειτα από επιχείρηση τοπικά Εξιμποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 32 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Δεν μου αρέσουν τα λουλούδια. Δεν μου αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μου αρέσουν τα λουλούδια. Συγγνώμη στην ανθοπολία. Δεν μου αρέσουν τα λουλούδια. Δεν έχω λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μου αρέσει. Αυτό μου αρέσει.
2: Και να το κρατήσω να πάρω παγωτά. Τα παγωτά μου αρέσουν. Αλλά τα τρώω εγώ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Radio.
1: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
2: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Να περνάτε τέλεια.
1: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bill.
4: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο να ξεκινήσω το Κύριακο.
2: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
4: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μου γιο, ο οποίος κλείνει τα 18 σε λίγο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις καθώς επισπεύθηκε ο μήνυ ανασχηματισμός της κυβέρνησης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ειδικότερα, ο Γιώργος Κότσιρας υπενθυμίζεται αναλαμβάνει νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Την ίδια ώρα ο Δημήτρης Μαρκόπουλος τοποθετείται στη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών, ενώ στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, αναλαμβάνοντας αυτή τη φορά το κρίσιμο καρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Τέλος, στη θέση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταλαμβάνει Μαριλένα Σουκούλια, αντικαθιστώντας τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά. Στα ύψη παραμένουν οι αντιπολιτευτικοί τόνοι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος περιέοδευσε στο Ηράκλειο να ζητά από τους Έλληνες να στηρίξουν το Πασόκ, ενώ έβαλε και στο στόχαστρο την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως ανέφερε, σκηνοθετούν ένα σκηνικό όπως το προεκλογικό του 2023, γιατί αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, ενώ πρόσθεσε ότι το Πασόκ είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σενάρια. Κίνητρα για την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων δίνει και φέτος η φορολογική διοίκηση, προσφέροντας εκπτώσεις στον φόρο εισοδήματος για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή τους. Ενώ παράλληλα, οι επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί πραγματοποιούνται πλέον με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν και τη δήλωσή τους έως και τις 15 Ιουνίου δικαιούνται έκπτωση 3% στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου, ενώ το ποσοστό μειώνεται στο 2% για όσους ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι και την τελική προθεσμία στις 15 Ιουλίου. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν εχθές τις πανελλήνιες εξετάσεις με τα μαθήματα προσανατολισμού. Οι πανελλαδικές, ωστόσο, δεν ολοκληρώνονται για όλους τους υποψηφίους, καθώς οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζουν με τα μαθήματα ειδικότητας έως και τις 15 Ιουνίου. Η επόμενη εξεταστική ημέρα για τα ΕΠΑΛ είναι προγραμματισμένη για σήμερα, 3η 9 Ιουνίου.
0: Easy Sports.
1: Το μέλλον του Βαγγέλη Παυλίδη είναι αμφίβολο στην Μπενφίκα μετά την επικείμενη αλλαγή προπονητή και πολλές ομάδες της Ευρώπης έχουν εσπεύσει να ρωτήσουν για τον Έλληνα επιθετικό. Μία από αυτές είναι και η Κόμο, σύμφωνα με πληροφορίες στην οποία και αγωνίζεται ο Τάσος Ζουβίκας.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα, Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβρη στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι και το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν, μόλις ξεκινάμε το καθημερινό μας μαγκαζίνο, την ενημερωτική μας εκπομπή στο σημείο αυτό εδώ, βεβαίως που αλλού, στον Easy 97,2 την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Λοιπόν, ελπίζω να ξεκουραστήκατε αυτό το σουκού, να γεμίσατε μπαταρίες και να επιστρέψατε σε αυτή την εβδομάδα έτσι με νέα διάθεση. Σήμερα Τρίτη, σήμερα 9 Ιουνίου. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και μέχρι και τις 2 θα πάμε παρέα και θα παρακολουθήσουμε αναλυτικά όλες τις ενότητές μας τις σημερινές. Θα δούμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και βεβαίως θα κλείσουμε με την τελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Θα κλείσουμε με τα απολαυστικά μας τρέι από το χώρο του θεάματος. Αλλάξουμε λίγο κλίμα δηλαδή από τη βαριά επικαιρότητα για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή όταν φτάσει η ώρα με τον καλύτερο τρόπο. Στο μεταξύ, ξεκινάμε όπως πάντα και καθιερωμένα με την πρώτη ενότητα να δούμε τις σημαντικές και κέρυες πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε πλήρη κινητικότητα και πάμε να ξεκινήσουμε και με το πρώτο μας θέμα. Να σας ενημερώσω ότι σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ειδικότερα, αναπληρωτής να

Μεταφέρει ο Υπουργός Μεταφορών στην θέση δηλαδή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος και αναλαμβάνει, όπως ξέρουμε, τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα κυρίως στη φορολογική πολιτική τοποθετείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ στην θέση της υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο τώρα Εξωτερικών μετακινείται ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος και αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο σημείο αυτό να θυμίσω ότι η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώπιον και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Και να περάσουμε σε αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί όπως σας είπα, η πολιτική σκηνή, το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε πλήρη κινητικότητα. Στρατηγική τώρα με τοπική σύγκρουση να μεταφέρω με την κυβέρνηση ενεργοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, εστιάζοντας τα κρίσιμα μέτωπα της καθημερινότητας. Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ, μεταφέρουν και πάρα πολλά δημοσιεύματα μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Κρίσιμο ωστόσο θεωρείται και το επόμενο διάστημα για την διαμόρφωση των νέων ισορροπιών στο πολιτικό σκηνικό. Σε διάταξη μάχης έχει τεθεί πιο συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ για κάθε εκλογικό σενάριο. Στη Χαριλάου Τρικούπ μάλιστα κλείνουν και τα ψηφοδέλτια του κόμματος, με τον κύριο Ανδρουλάκη να δίνει και έμφαση στο λεκανοπέδιο. Πειρά κατά της κυβέρνησης για την οικονομία εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας ως χαμένη ευκαιρία για τη χώρα το Ταμείο Ανάκαμψης. Η επόμενη μέρα πάντως της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής βρίσκει τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια βάθια, μπορούμε να πούμε, στρατηγική δίνη, παρά την καθαρή επικράτηση της εισήγησης του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου. Ο Νίκος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας και στον Αντένα, είπε ότι είναι απόλυτη θεσμική υποχρέωση του Σωκράτη Φάμελου να δει τον Τσίπρα και να μας φέρει και την συμφωνία γρήγορα με τον Αλέξη Τσίπρα να βγει να μιλήσει για να εξειδικεύσει την απόφαση, ειδικά όταν λέει ότι αυτό δεν είναι αυτοδιάλυση. Υπάρχει μία λογική η οποία λέει να διαλυθούν τα πάντα και ο καθένας να διαπραγματευτεί την προσωπική του πορεία. Αυτό είναι κάτι με το οποίο διαφωνώ, ανέφερε από τη μεριά του ο Νίκος Παπάς. Από την πλευρά της, η βουλευτής Ρένα Δούρου, μιλώντας σε συνέντευξή της, είπε πως θα έφτυνα και τα νιάτα μου να μπω σε ένα δίλημα που δεν υφίσταται, ή με τον Τσίπρα ή κατά τον Τσίπρα. Λέω το εξής: είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να κάνεις την άκρη για να στηρίξεις ένα νέο φορέα και να το κάνεις και στο όνομα της ενότητας. Από τη μεριά του τώρα, ο βουλευτής Σημεών και Δίκογλου ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ούτε αυτοδιάλυσης ούτε διακοπής λειτουργίας που έπριξαν και τα σηκώτια του ανθρώπου, είπε έτσι χαρακτηριστικά, και ανέφερε ότι κάποια στιγμή θα κάνω κάτι εξ αρχής καινούριο. Να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα, σχολίασαν πηγές της Ελλάς με φόντο και τις εξέλιξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Η εκπρόσωπος μάλιστα τύπου της Ελλάς, Θεώνη Κούφο Νικολάου, μιλώντας και κίνησε συνέντευξή της, τόνισε ότι κάθε στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή προκρατημένες θέσεις. Το ΚΚΕ τώρα τονίζει πως το εξόφθαλμο πολιτικό παζάρι που παρακολουθούμε αυτές τις ημέρες δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα και τις ανησυχίες του λαού. Αντίθετα, αποσκοπεί στον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας σε λύσεις. Μία από τα ίδια. Ακολούθως από την πλευρά του, ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σχολίασε πως θα είναι εκλογές παροδία που βολεύουν τη Νέα Δημοκρατία, τις γαλάζιες ακρίτες και τα κόμματα που ελέγχει αυτή, τα δεκανίκια δηλαδή, τα δεκανίκια της, όπως ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η Πλεύση Ελευθερίας με την εκπρόσωπό της, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τόνισε ότι μεγάλος χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη, δυστυχώς αυτές τις ημέρες ο κύριος Τσίπρας έχει βαλθεί να διαλύσει την κοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Το λόγο πήρε και η Μαρία Καριστιανού με το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία, όπου βρίσκεται και σε φάση διαμόρφωσης του προγράμματος, όπως και τόνισε. Και να συνεχίσουμε. Να περάσουμε στον κύριο Τσουκαλά, να αλλάξουμε κλίμα, να δούμε τι είπε για το Predator. Σε βίντεο που ανέρτησε στα social media, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς απάντησε και στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων στον απόϊχο και ενός δημοσιεύματος που ουσιαστικά
πήρε και όλα τα φώτα πάνω του, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσούκαλα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας του κύριου Ντιλιάν και της ΕΗ, που αφορά συνεργασία η οποία περιλαμβάνει και την πώληση του παράνομου λογισμικού Predator. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να διαψεύσει επίσημα και κατηγορηματικά την ύπαρξη του συγκεκριμένου συμφωνητικού, είπε ο κ. Τσούκαλας. Αφού δεν το έκανε αυτό, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει έναν και μόνο δρόμο: να κάνει δεκτό το αίτημα του Πασόκ για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι κ. Ντίλιαν και Δημητριάδης. Αυτά μεταξύ άλλων από τον κ. Τσούκαλα, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Για να προχωρήσουμε τώρα στην κ. Αχτσιόγλου, να δούμε και την τοποθέτησή της σχετικά και με την αποχώρηση των 7 βουλευτών που παρακολουθήσαμε και στελεχών από τη Νέα Αριστερά. Την ανάγκη για ένα ισχυρό αριστερό πολιτικό πόλο που θα αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία, τόνισε η Έφη Αχτσιόγλου σε συνέντευξή της. Όπως και είπε, αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει ένας ισχυρός πόλος με δύο χαρακτηριστικά. Α, να έχει αντιπαραθετικό πολιτικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία, ιδίως στα δύο μείζωνα ζητήματα που αφορούν την ακρίβεια, την έκρηξη του κόστου ζωής και το εισόδημα. Εκεί δηλαδή που έχει γίνει και η μεγάλη λαϊλασία τα τελευταία 7 χρόνια επί της Νέας Δημοκρατίας. Και στο κράτος, δικαίου δηλαδή να τελειώσει η διάλυση των δικαιοκρατικών εγγύσεων και η υπονόμευση του κράτους δικαίου. Και β, όπως είπε η κυρία Αχτσιόγλου, να έχει κυβερνητική προοπτική, δηλαδή να διεκδικεί την εφαρμοσμένη πολιτική για να αλλάξουν και οι ζωές των ανθρώπων στην πράξη. Ερώτηση τώρα για το αν οι στόχοι αυτοί εκφράζονται από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σημείωση ποσοφορίας που ανακοίνωσε ο Αλέξη Τσίπρα έχει δύο χαρακτηριστικά: τη προγραμματική αντιπαράθεση και μιλάει για κυβερνός αριστερά. Στι προθέσει αυτά έχουν διατυπωθεί. Το πώ στην πράξη θα προχωρήσει μένει να φανεί. Στο μεταξύ, υπογραμμίσε ότι η αποχώρηση των 7 βουλευτών, και 150 στελεχών από τη Νέα Αριστερά έγινε γιατί υπήρχε μια στρατηγική διαφωνία που δεν μπορούσε να γεφυρωθεί και δεν συνδέεται άμεσα με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν και από την κυρία Αχτσιόγλου. Στο μεταξύ, να ενημερώσω ότι ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης υπέβαλε χθες και την παρέτησή του, η οποία έγινε δεκτή και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε και το Υπουργείο, στην επιστολή παρέτησης ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους, επισημένοντας παράλληλα την επιθυμία του να επιστρέψει στην ακαδημαϊκή του πορεία και στα διδακτικά και ερευνητικά του καθήκοντα. Για αυτό το θέμα τοποθετήθηκε και το Πασόκ για την παρέτηση δηλαδή του κυρίου Μπακογιάννη. Παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ σχετικά με την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει για την υπόθεση του κυκλώματος για φθορά στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με τα δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του κυρίου Μπακογιάννη. Παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων, αναφέρει το Πασόκ, και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου σε αυτήν για να αποφύγει το βάσανο των απαντήσεων δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί. Στο μεταξύ, να δούμε τι ανέφερε και ο ΣΥΡΙΖΑ για τις υποκλοπές. Ανακοίνωση σχετικά με τις νέες αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών, το ρόλο της ΕΕΠ, τη στάση της δικαιοσύνης και τις ευθύνες κυβέρνησης, εξέδωσε αναλυτικά ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς οι δημόσιες τοποθετήσεις του Ταλ Ντίλιαν τη Ιντελέξα φαίνεται να φωτίζουν πτυχές που μέχρι σήμερα δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς από τις αρμόδιες αρχές. Κοιτάω κάποια μικρά σημεία. Αναφέρεται κιόλας ότι στο Βήμα εχθές η πλευρά Ντίλιαν δηλώνει ανοιχτά πως το ντιλάρισμα για τις παράνομες παρακολουθήσεις έλαβε μορφή συμφωνητικού συνεργασίας ανάμεσα στην εταιρεία του και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών το 2020, και αρχίζει να αναλύει όλο αυτό το δημοσίευμα που πήρε πάρα πολλές διαστάσεις σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών. Κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Είχα ακόμα τρία κέρια πολιτικά ζητήματα που ήθελα να δούμε. Θα τα δούμε όμως στην αμέσως επόμενη, ενότητα εμείς ολοκληρώσαμε με τις πολιτικές ειδήσεις στο σημείο αυτό, αλλά μένετε συντονισμένοι, γιατί σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε με την αμέσως επόμενη ενότητα. Τη σκητάλη θα πάρει εσωτερική επικαιρότητα σε πολύ λίγα λεπτά, όπου θα δούμε πολλά θέματα που
Πολλά θέματα σχετικά με την εσωτερική επικαιρότητα και βεβαίως και κάποια επιμέρους στοιχεία που δεν προλάβαμε να δούμε αναφορικά με τα πολιτικά μας. Μένετε εδώ και ερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα.

Και προχωράμε λοιπόν στο σημείο αυτό, στην αμέσως επόμενη στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου. Η εσωτερική επικαιρότητα, όπως σας προανέφερα, παίρνει μόλις την σκυτάλια εδώ βεβαίως στο Νίζ 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει, είναι σε εξέλιξη. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα, να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, και θα δούμε παρέα όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, υπενθυμίζω ξανά, Τρίτη 9 Ιουνίου, και πάμε να δούμε αναλυτικά τα θέματα της σημερινής εσωτερικής ειδησιογραφία μας. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από την Εύβοια, λόγω της σεισμικής δόνησης που ταλαιπώρησε ουσιαστικά την περιοχή. Στη Βόρεια Εύβοια, μάλιστα, οι κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα με τον φόβο των μετασεισμικών δονήσεων, όπως είναι λογικό. Κλιμάκια, μάλιστα, της πολιτικής προστασίας μόλις την Δευτέρα πραγματοποίησαν και ελέγχους σε κατοικίες και κτίρια για την καταγραφή των ζημιών σε Δαφνού, σε Κυρίως και Προκόπη. Όπως αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ματουδίου, Αργύρης Λιάσκος, στην Δαφνούσα είναι η μεγαλύτερη ζημιά που έχει γίνει. Είναι πάνω από 10 σπίτια. Στο Τρούπι έχουμε μόνο την εκκλησία. Στα Καλύβια κάποια σπίτια. Το σύνολο ξεπερνά τα 100. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, να θυμίσω, καταγράφηκαν και περισσότερα από 70 μετασεισμοί σύμφωνα με τις αρχές. Σύμφωνα μάλιστα και με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η εικόνα αυτή ενισχύει και την εκτίμηση ότι η δόνηση των 5,2 Ρίχτερ ήταν και ο κύριος σεισμός. Ο πρόεδρος τώρα του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, εξέφρασε μάλιστα και την πεποίθηση ότι με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν αναμένονται ιδιαίτερα ισχυρότεροι σεισμοί στην περιοχή της Εύβοιας. Εχθές Δευτέρα τα σχολεία, να θυμίσω, παρέμειναν κλειστά στις πληγήσεις περιοχές, με εξαίρεση τα 2 εξεταστικά κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Τώρα, οι μετασεισμοί στο Προκόπη αλλά και στην Δαφνούσα συνεχίστηκαν. Όπως είπανε, πάνω από 70 ήταν οι μετασεισμοί κατά την διάρκεια της νύχτας, όπως προανέφερα και λίγο πριν. Η ολοκλήρωση τώρα των αυτοψιών ανοίγει και τον δρόμο για τις αιτήσεις, όπως καταλαβαίνετε, προς τους Δήμους, ώστε να ανοίξει μετά και η πρώτη αρρωγή, κρατική αρρωγή, τουλάχιστον για τις επόμενες 10 μέρες. Να υπογραμμίσουμε για το κίτρινο χρώμα, για την οικοσυσκευή δηλαδή, οι ιδιοκτήτες μπορούν να λάβουν έως και 4.000 ευρώ ως πρώτη αρρωγή, ενώ για το κόκκινο χρώμα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σπίτι χαρακτηρισμένο κόκκινο, έως και τα 6.000 ευρώ. Και αν χρειαστεί ανακατασκευή κάποιου από τα σπίτια, μιλάμε για 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για τουλάχιστον 150 τετραγωνικά μέτρα, αναφέρουν οι αρμόδιοι. Σχετικά με τις αυτοψίες και με τους ελέγχους, οι οποίες, υπενθυμίζω ξανά, έχουν ξεκινήσει ήδη από την Δευτέρα και είμαστε συντονισμένοι για όλα τα νεότερα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα στα πολιτικά μας. Ένα θέμα που δεν προλάβαμε, όπως είπα και στην προηγούμενη ενότητα, να το δούμε και αναλυτικά. Να υπενθυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε και σε περιορισμένες αλλά και στοχευμένες, όπως επισημαίνεται, αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, επιλέγοντας να μην προχωρήσει σε ένα ευρύ ανασχηματισμό παρά την έντονη φημολογία των προηγούμενων ημερών. Οι αποφάσεις ελήφθησαν αμέσως μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ και, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εντάσσονται στον σχεδιασμό για την απρόσκοπτη συνέχιση του κυβερνητικού έργου έως και τις εθνικές εκλογές του 2027. Να θυμίσουμε τώρα τις 4 αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας έγινε αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, δηλαδή πήρε την θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών. Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών. Και τέλος, Μαρινέλα Σούκουλη, υφυπουργός περιβάλλοντος. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός έκρινε ότι δεν υπάρχει περιθώριο απώλειας χρόνου μέχρι και τις επόμενες εκλογές. Η κυβερνητική, μάλιστα, στρατηγική εστιάζει πλέον και στην ολοκλήρωση συγκεκριμένων έργων και μεταρρυθμίσεων, με κάθε Υπουργείο να καλείται να παρουσιάσει και μετρήσιμα αποτελέσματα το επόμενο ακριβώς διάστημα. Κυβερνητικοί παράγοντες τονίζουν ότι βασικός στόχος είναι να διατηρηθεί στο μέγιστο η παραγωγικότητα της κυβέρνησης, χωρίς οι αλλαγές να προκαλέσουν και καθυστερήσεις ή αναστάτωση στη λειτουργία των Υπουργείων. Υπήρχε και ένας ευνηδιασμός, υπήρχε και ένα παρασκήνιο, γιατί μέχρι και λίγες ώρες πριν και κάποιες ημέρες από τις επίσημες ανακοινώσεις, στο πολιτικό παρασκήνιο κυριαρχούσαν από σενάρια για σαρωτικό ανασχηματισμό. Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η φημολογία που ήθελε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να μετακινείται στο Υπουργείο Μεταφορών, πράγμα που δεν έγινε, καθότι παρέμεινε στην θέση του ο Παύλος Μαρινάκη. Σχετικά με το σκεπτικό των επιλογών, όπως αναφέρουν οι πηγές, πρόκειται για την ανανέωση του κυβερνητικού σχήματος, αξιοποίηση της νέας γενιάς πολιτικών στελεχών, συνδυασμός εμπειρίας και τεχνοκρατικής επάρκειας, ισορροπία μεταξύ κοινοβουλευτικής και διοικητικής εμπειρίας και τέλος εξειδίκευση αναχαρτοφύλακα.
Η μετακίνηση επίσης του Δημήτρη Μαρκόπουλου στο Υπουργείο Οικονομικών επιφέρει και αλλαγές και στην κοινοβουλευτική λειτουργία της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει το Μαξίμου. Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος αναμένεται να ενταχθεί και ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκη Στράτος Σιμόπουλος, ενισχύοντας και την κοινοβουλευτική ομάδα της κυβερνητικής παράταξης. Η ορκομοσία τώρα, θυμίζω, των νέων υπουργών και υφυπουργών θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή 12 Ιουνίου, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη των καθηκόντων τους στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Αλλάζουμε θέμα, να περάσουμε στο θέμα που αφορά τον 37χρονο Παλαιστίνιο που στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και συνελήφθη το Σάββατο, υπενθυμίζω, στον Άγιο Νικόλαο, Κρήτης, έπειτα από την επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος φέρεται να σχεδίαζε και τρομοκρατική επίθεση με στόχο Ισραηλινά συμφέροντα στην Ελλάδα. Φέρεται τώρα να παραδέχτηκε να μεταφέρω την εικόνα κατά την προανακριτική διαδικασία ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ότι συμμετείχε στην οργάνωση. Οι ίδιες πηγές τώρα αναφέρουν ότι φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς πως ενεργούσε για την πατρίδα του, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για ιδιαίτερα επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του. Μάλιστα, του ασκήθηκε βαρύτατη ποινική δίωξη, ενώ οδηγήθηκε και ενώπιον των δικαστικών αρχών υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Τώρα, ο 37χρονος, να υπογραμμίσουμε, έλαβε και προθεσμία από τον ανακριτή και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της 5ης αυτής της εβδομάδας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής δεν εκπροσωπείται από συνήγορο και αναμένεται να του οριστεί και δικηγόρος μέχρι μέσω και της διαδικασίας νομικής βοήθειας. Να συνεχίσουμε τώρα στο θέμα του ΟΠΕΚ και ΠΕ, που επίσης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εσωτερικής επικαιρότητας. Ανώπιον μάλιστα του Ευρωπαίου Ανακριτή, οδηγήθηκαν οι 12 συλληφθέντες από την Κοζάνη, οι οποίοι και κατηγορούνται ότι για το χρονικό διάστημα 7 ετών φέρονται να αποκόμισαν εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών δηλώσεων στον ΟΠΕΚ και ΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη δικαστική διαδικασία, δύο από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Ανακριτή και Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ενώ πρόκειται για έναν υπάλληλο σε κέντρο υποδοχής, πιο συγκεκριμένα δηλώσεων, και έναν παραγωγό, οι οποίοι οδηγήθηκαν και στην φυλακή. Η ανακριτική διαδικασία ήταν πολύωρη. Εκτός κατά σειρά απολογήθηκε και ένας ακόμα κατηγορούμενος, ενώ τελευταίος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή οφερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος. Να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη Παρασκευή απολογήθηκαν και οι γονείς του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αλλά και την καταβολή εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ ο καθένας. Και σε αυτό το θέμα όμως είμαστε συντονισμένοι, για τις επόμενες μέρες θα έχουμε και επιπλέον εξελίξεις και πληροφορίες για το ζήτημα του ΟΠΕ και ΠΕ και όλα τα νεότερα που θα έχουμε. Να θυμίσω και να αναφέρω ότι εχθές παρακολουθήσαμε και στα δελτία ειδήσεων την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι μάλιστα στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας, πυρκαγιά πάνω ακριβώς από τη λίμνη Βουλιαγμένη, ωστόσο σημαντικά βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα. Να υπενθυμίσουμε ότι η φωτιά προκάλεσε και την άμεση ενεργοποίηση του 112 με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να βρέθηκαν και σε ετοιμότητα εχθές και να ακολούθησαν και όλες τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν χρειάστηκε να δοθεί εντολή εκένωσης, ενώ δεν αναφέρθηκαν και ζημιές σε κατοικίες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις από μέρους τους εκτιμούν ότι η κατάσταση ουσιαστικά είναι οριοθετημένη, γεγονός που μειώνει και σημαντικά την ανησυχία για την διάρκεια της νύχτας. Είχαμε και μία σύλληψη, συγκεκριμένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της ΔΑΕ, που μετέβηκε άμεσα στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε και η πυρκαγιά, προχώρησε και στην σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου υπηκόου. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την αντιπυρική περίοδο. Στο μεταξύ, να ενημερώσω ότι επανέρχεται με νέες κινητοποιήσεις η ΠΟΕΔΗΝ, ανακοινώνοντας και νέα στάση εργασίας την Τετάρτη, αύριο λοιπόν 10 του Ιουνίου, και ώρα από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 3, καθώς και συγκέντρωση στις 12.30 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας των Ειδικοτήτων, που με βάση τον κανονισμό του ΙΚΑ και το πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου προς την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά, όπως αναφέρει και η επίσημη ανακοίνωσή τους. Να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή είχε προηγηθεί
ακολουθηθεί άλλη μαζική κινητοποίηση επαγγελματιών υγείας που άδικα αποκλείονται από την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά με βάση και το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας που δόθηκε και προς διαβούλευση. Οπότε την Τετάρτη επανέρχεται η επόμενη στάση εργασίας, επαναλαμβάνω, από τις 12 έως και τις 3 το μεσημέρι, ενώ συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12.30 του Υπουργείου Εργασίας. Και κλείνουμε λοιπόν τις εσωτερικές μας ειδήσεις. Στο σημείο αυτό, 10 και 7 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτή την δεύτερη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά επικαιρότητα. Έρχεται βεβαίως και η επιτυχία μας και μένουμε εδώ. Μένουμε συντονισμένοι στο Νίζ 97,2 γιατί έχουμε ακόμα πολλά να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε λίγο πριν. Εδώ συνεχίζουμε στο Easy φυσικά 97,2 και μέχρι και τις 2 πάμε παρέα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, με την ενημερωτική μας εκπομπή όπου βλέπουμε και παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο μέσω των 6 ενωτήτων μας. Να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα ότι έχουμε παρακολουθήσει τις 2 πρώτες με πολιτικές ειδήσεις και εσωτερικά θέματα, ενώ μόλις τώρα η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη για να δούμε και τι γίνεται στον συγκεκριμένο κλάδο, στο συγκεκριμένο τομέα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Καταρίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, υπενθυμίζω, Τρίτη, σήμερα 9 Ιουνίου, και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με την οικονομική δισογραφία μας. Περνάμε στο πρώτο μας θέμα, περνάμε στα καύσιμα, να δούμε και πού κυμάνθηκε η τιμή τους για τη σημερινή μέρα. Πτωτική παραμένει λοιπόν η πορεία των καυσίμων να μεταφέρω στην χώρα μας λόγω και της υποχώρησης που κατέγραψαν τις τελευταίες 10 ημέρες οι τιμές χονδρικής στα δηληστήρια. Ωστόσο, το πετρέλαιο Brent, να υπογραμμίσουμε, βρίσκεται πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι, καθώς η νέα κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή με το άνοιγμα των αγορών τη Δευτέρα οδήγησε και την τιμή σε αύξηση 5%, ενώ την Παρασκευή βρισκόταν κάτω από τα 93 δολάρια. Να υπενθυμίσω, οι εκτιμήσεις τώρα της αγοράς ήταν ότι αυτή την εβδομάδα και μέχρι και την Παρασκευή η τιμή της αμόλυβδης θα έπεφτε κάτω από τα 2 ευρώ, τιμή την οποία ήδη έχουν αρκετά πρατήρια. Πάντως η μέση τιμή στα περισσότερα είναι στα 2,019 ευρώ, ενώ πριν από μία εβδομάδα στις 30 Μαΐου δηλαδή ήταν κάπου στα 2,077. Πρόκειται λοιπόν για μία μείωση της τάξεως του 2,8%. Στο πετρέλαιο τώρα η μείωση είναι μικρότερη, περίπου στα 1,74 ευρώ κυμαίνεται η μέση πανελλαδική τιμή στο ντίζελ, ενώ μία εβδομάδα πριν ήταν στο 1,75. Η μείωση είναι πολύ μικρότερη και αυτό διότι από την 1η Ιουνίου η επιδότηση στην χονδρική για το ντίζελ έχει πέσει μαζί με το ΦΠΑ στα 15 λεπτά, ενώ πριν ήταν στα 20. Τις τελευταίες επίσης 10 ημέρες κινείται και πτωτικά και αυτό είναι που σώζει και λίγο την κατάσταση. Να σημειώσουμε ότι και το χρηματιστήριο της Ασίας είναι ήδη στο κόκκινο με τις αγορές της Κίνας και της Κορέας σε πτώση που ξεπερνάει το 1% και της Ιαπωνίας με απώλειες άνω του 4%, ενώ πανευρωπαϊκός δείκτης υποχώρησε και εκείνο σε χαμηλό 2 εβδομάδων σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Αυτά μεταξύ άλλων σχετικά με τις τιμές στα καύσιμα. Και να συνεχίσουμε με την Ελστάτ. Σημαντική μείωση στο 25,2%. Σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Απρίλιο φέτος, μετά και τη σχεδόν τετραπλάσια αύξηση της αξίας των εξαγωγών σε σχέση με εκείνη των εισαγωγών. Ειδικότερα από τα στοιχεία της Ελστάτ για τις εμπορευματικές τώρα συναλλαγές, προκύπτουν ότι η συνολική αξία των εισαγωγών τον Απρίλιο του 2026 ανήλθε στο ποσό άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ. Η συνολική αξία τώρα των εξαγωγών ανήλθε και εκείνη στο ποσό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το έλλειμμα πάντως του εμπορικού ισοζυγίου βλέπω ανήλθε σε άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ έναντι των 11 που επικράτησε το αλφα τετράμινο του περσινού χρόνου του 2025. Να αλλάξουμε κλίμα, να προχωρήσουμε στα ακίνητα. Ένα θέμα που μας απασχολεί και άμεσα, γιατί η στεγαστική κρίση και το στεγαστικό πρόβλημα βρίσκονται στο κόκκινο. Να υπενθυμίσουμε και να σημειώσουμε ξανά. Η αυξημένη τώρα κινητικότητα στην αγορά ακινήτων ωθεί όλο και υψηλότερα τα κρατικά έσοδα από τους φόρους της μεταβιβάσης, τα οποία τώρα στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2026 ενισχύθηκαν κατά 14% κόντρα στις υψηλές τιμές της αγοράς και όμως τις απρόβλεπτες γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάντως, το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους βλέπουμε ότι ο συνολικός φόρος επί των μεταβιβάσεων κτηρίων, οικοπαίδων και αγροτεμαχίων διαμορφώθηκε σε 149,37 εκατομμύρια ευρώ από τα 130 που ίσχυαν το αντίστοιχο διάστημα το 2025. Ειδικότερα στις μεταβάσεις οικοδομών, ο φόρος μεταβίβασης και εκείνος αυξήθηκε. Επιμέρους στο Μάρτιο, ο φόρος μεταβίβασης που βεβαιώθηκε για αγοροπολισίες οικοδομών ανήλθε σε 44,29 εκατομμύρια ευρώ. Ανάλογη είναι και η εικόνα στις μεταβάσεις οικοπαίδων και αγροτεμαχίων. Ο φόρος δηλαδή μεταβίβασης που βεβαιώθηκε ανήλθε σε 8,57 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά τώρα, τα έσοδα από το φόρο μεταβίβασης κτηρίων, οικοπαίδων και αγροτεμαχίων τον Μάρτιο έφτασαν τα 52
1,85 εκατομμύρια ευρώ. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ανωδικά κινήθηκαν και το πρώτο τρίμηνο φέτος. Και οι μεταβάσεις που συνδέονται με τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις γονικές παροχές. Στο μεταξύ, οι μεταβάσεις ακινήτων βρίσκονται διαρκώς στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ. Βλέπουμε ιδιαίτερα μετά την αύξηση του αφορολόγητου ορίου των γονικών παροχών και δωρεών στις 8 στις 700.000 ευρώ που ίσχυε το 2021. Να παρακολουθήσουμε λίγο και τις πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, οι οποίες ξεκίνησαν από χθες Δευτέρα έως και τις 12 Ιουνίου. Να δούμε λοιπόν την ατζέντα μας, την ατζέντα των πληρωμών. Το χρηματικό ποσό άνω των 69 εκατομμυρίων ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς δικαιούχων. Ξεκίνησε λοιπόν από χθες Δευτέρα έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων, όπως σας είπα, πληρωμών από τον ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της ΔΥΠΑ. Τώρα, συγκεκριμένα από τον ΙΕΦΚΑ, στις 8 Ιουνίου την Δευτέρα καταβλήθηκαν ποσά σε δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, δηλαδή επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων, ενώ από χθες, από τη Δευτέρα έως και τις 12 Ιουνίου την Παρασκευή, θα καταβληθούν και ποσά σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Ενώ από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: τα ποσά σε δικαιούχους για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων, ποσά για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και τέλος το ποσό σε 19.000 δικαιούχους που αφορούν στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Αναλυτικά αυτή είναι και η ατζέντα των πληρωμών που ξεκίνησε από χθες, επαναλαμβάνω ξανά, Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Για να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό, να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην τουριστική ζώνη και κυρίως στο που κινήθηκε η επιβατική κίνηση για το πρώτο πεντάμινο του έτους, όπου ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, με συγχωρείτε, κατέγραψε για αυτό το πρώτο πεντάμινο του 2026 ιδιαίτερα θετική πορεία στην επιβατική κίνηση, με συνολικά άνω των 12 εκατομμυρίων επιβατών. Πέρσι, να θυμίσω ότι ήταν άνω των 11 η αντίστοιχη χρονική περίοδος του Α πενταμήνου του 2025, σημειώνοντας λοιπόν μια αύξηση για φέτος στο 5,3%. Η άνοδος αυτή προήλθε τόσο από την εσωτερική όσο και από τη διεθνή επιβατική κίνηση, αναφέρουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία, με την εγχώρια αγορά να ενισχύεται κατά 6% μάλιστα και τη διεθνή κατά 5%. Και να συνεχίσουμε. Να περάσουμε τώρα, για δώστε μου κάποια δευτερόλεπτα, στην νέα εφαρμογή που κάνει την εμφάνισή της. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία αντικαθιστά και αναβαθμίζει το γνωστό e-καταναλωτής, φιλοδοξώντας να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και διαδραστικό εργαλείο σύγκρισης τιμών και αγοραστικών επιλογών για τους πολίτες. Αυτό αναφέρει και από τη μεριά του το Υπουργείο. Όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί από την Ανεξάρτητη Αρχή η νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν και online ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ, αλλά και πόσο κοστίζει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά και σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Αντένα. Το πλαφόν τώρα στο περιθώριο κέρδους είναι ένα αυστηρό και σκληρό μέτρο, το οποίο δεν αποτελεί μόνιμη επιλογή, αλλά εφαρμόστηκε, είπε, για να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα εσχροκέρδεια σε μια δύσκολη περίοδο για τα νοικοκυριά. Σχολίασε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης στον Αντένα. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε επίσης πως ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας δοκιμάζεται και δυσκολεύεται για να τα βγάλει πέρα, επισημαίνοντας ότι η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με το διεθνές κύμα ανατιμήσεων μετά από μία δεκαετία κρίσης και τους μισθούς ήδη να είναι μειωμένους. Στο μεταξύ, σχετικά, να επιστρέψουμε στο Πόσο Κάνει, η συγκεκριμένη κωδική θα είναι κάποιοι μάλλον κωδικοί όσον αφορά τους σούπερ μάρκετ που θα βρεθούν και θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά αυτού του νέου ψηφιακού εργαλείου, το οποίο θα παρέχει και στους καταναλωτές την πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο. Η εκτιμόμενη μάλιστα αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 9.300 ευρώ πλέον ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά στα 11.532 ευρώ, και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης για το 2026. Μέτρα με αντίστροφο, επαναλαμβάνω, για αυτήν την εφαρμογή Πόσο Κάνει, που έρχεται από την επόμενη εβδομάδα που κάνει πρεμιέρα. Στο μεταξύ, να θυμίσω ότι στις 15 Ιουνίου
πρόκειται να ανοίξει και να κάνει πρεμιέρα μέσω του gov.gr και η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαινίζει, ώστε στη συνέχεια, αρχές δηλαδή του Σεπτεμβρίου, να εκκινήσει και διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Το πρόγραμμα αποτελεί μία από τις κεντρικές παρεμβάσεις κυβέρνησης, όπως αναφέρουν και οι πηγές, για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και της έλλειψης διαθέσιμων κατοικιών προς την ενοικίαση. Ο συνολικός μάλιστα προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να καλύψει περίπου 20.000 κατοικίες. Το νέο ανακαινίζω θα επιδοτεί και ανακαινήσει σημειώνεται κατοικιών κατασκευασμένων έως και το 1990 με ενίσχυση έως και 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο για σπίτια έως και 120 τετραγωνικά μέτρα. Επίσης, ισχύουν και κάποια εισοδηματικά κριτήρια να σημειώσω. Θα το δούμε ξανά όμως το θέμα, γιατί ο χρόνος περνάει 10 και 27 πρώτα λεπτά. Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες, πριν ουσιαστικά κάνει πρεμιέρα, για να γνωρίζουμε και όλα αυτά τα κέρια σημεία του. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις κέρυες οικονομικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα. Εδώ βεβαίως, στην τρίτη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Μένετε εδώ, μένετε στην παρέα μας και εμείς επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα για να περάσουμε σε πολύ λίγο στα διεθνή. Στη διεθνή επικαιρότητα που παίρνει τον σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Όπως σας είπα, εδώ φυσικά στον Easy 97,2 επανερχόμαστε.

Και είμαστε πανέτοιμοι λοιπόν στο σημείο αυτό να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα, η διεθνής επικαιρότητα, όπως σας προανέφερα λίγο πριν παίρνει την σκυτάλη στο σημείο αυτό. Εδώ συνεχίζουμε κανονικότατα στον Easy συντονισμένο 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, όπου βλέπουμε αναλυτικά όλες τις ενότητές μας και όλα τα θέματα της επικαιρότητας μας από την Ελλάδα για τον κόσμο. Πάμε να περάσουμε στην αναλυτική διεθνή δισογραφία μας σήμερα. Κατά κύριο λόγο θα δούμε τις εξελίξεις που έχουμε από την Μέση Ανατολή και άλλα δύο θέματα που έχω ετοιμάσει για την σημερινή μέρα. Καταρχάς, να ενημερώσω ότι από μία κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε ουσιαστικά πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν. Αυτή είναι η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, διατηρεί και ψηλά την διεθνή τιμή του πετρελαίου. Να σημειώσουμε, το Brent μάλιστα βρίσκεται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι. Το είδαμε το θέμα και αναλυτικά στα οικονομικά μας. Στην εγχώρια αγορά, ωστόσο, η πορεία των καυσίμων παραμένει πτωτική λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν τις τελευταίες 10 ημέρες οι τιμές χονδρικής στα δηληστήρια. Να δούμε τώρα σε τίτλους τις σημαντικότερες εξέλιξεις της ημέρας μέχρι στιγμής. Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για την τελευταία ανταλλαγή πυρών με το Ισραήλ, πλήρης στο μεταξύ απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης, ενώ ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον είπε ότι αν η Χεζμπολάχ ανοίξει πυρ προς το Ισραήλ, θα πλήξουμε με δύναμη τα κέντρα διοίκησής της στην Νότια Βηρυτό. Επιθέσεις στο μεταξύ εναντίον Ισραηλινών αεροπορικών βάσεων πραγματοποίησαν οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Ισραήλ χτύπησε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο. Λοιπόν, να περάσουμε να δούμε αναλυτικότατα και αναλυτικότερα τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό από τη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 7 άτομα να μεταφέρω, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί και μία γυναίκα από την Συρία, σκοτώθηκαν κατά την Ισραηλινή επίθεση στην πόλη Ζεύτα, στην επαρχία Ναμπατίγια του Νοτιού Λιβάνου, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Το Υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα εχθές, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 8 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν. Στο μεταξύ, μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τη Χαμάς αναφέρουν ότι 2 άτομα σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή νωρίτερα εχθές, η οποία και είχε και ως στόχο μια ομάδα κατοίκων της Γάζας ανατολικά στην Χαν Γιούνις. Να υπογραμμίσουμε ότι σύμφωνα και με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, οι Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου από τις 2 Μαρτίου έχουν και προκαλέσει και τον θάνατο περισσότερων από 3.000 ανθρώπων. Τα στατιστικά στοιχεία, μάλιστα, που δημοσίευσε το Υπουργείο τη Δευτέρα αναφέρουν ότι 11.188 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Πάμε να συνεχίσουμε στο Ισραήλ, όπου περιορισμοί στα σχολεία και στους χώρους εργασίας στο Ισραήλ αναμένεται να αρθούν την Τρίτη στις 6 το πρωί τοπική ώρα, επιτρέποντας και την επαναλειτουργία των περισσότερων εξ αυτών, σύμφωνα με δήλωση του Ισραηλινού στρατού την Δευτέρα που έβγαλε. Νωρίτερα, ο Υπουργός Παιδείας εχθές του Ισραήλ είχε δηλώσει ότι τα σχολεία θα παρέμεναν κλειστά και σήμερα Τρίτη. Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν εξέδωσε και επικαιροποιημένη δήλωση, στην οποία αναφέρεται ότι τα μαθήματα θα ξαναρχίσουν σήμερα σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν δοθεί από τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου. Λοιπόν, οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, να σταθούμε και σε αυτό το θέμα, ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν το άφορτο πετρελαιοφόρο Marivex, όπως ονομάζεται με σημαία Παλάου, καθώς διερχόταν από τον κόλπο του Ομάν με προορισμό το Ιράν. Σε ανάρτησή του, μάλιστα, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος εκτόξευσε και πύραυλο ακριβίας στους χώρους μηχανών και πλοήγησης του Marivex, αφού, όπως ανέφερε, το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες του Αμερικανικού στρατού. Οι δυνάμεις της CENTCOM έχουν θέσει και εκτός λειτουργίας αυτά τα 7 πλοία που δεν συμμορφώθηκαν, ανακατευθύνθηκαν και 134 πλοία που συμμορφώθηκαν και επέτρεψαν και τη διέλευση 42 πλοίων που μεταφέρουν και ανθρωπιστική βοήθεια από την έναρξη του αποκλεισμού, δηλαδή στις 13 Απριλίου. Να προχωρήσουμε στο μήνυμα και στις δηλώσεις του Νετανιάχου. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πιο συγκεκριμένα, δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, χωρίς όμως να αναγνωρίσει και επίσημα κατάπαυση του πυρός, την πρώτη του δήλωση μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Ισραηλινός λοιπόν Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Τεχεράνη προσπάθησε να δημιουργήσει και μια νέα εξίσωση, συνδέοντας τη σύγκρουση στο Λίβανο με μια ιρανική αντίδραση. Υποστηρίζω στεναρά, είπε, το δικαίωμά μας να αναλάβουμε δράση εναντίον των εχθρών μας.
Αυτή ήταν και χαρακτηριστική η τοποθέτησή του. Επίσης, δήλωσε ότι ακολούθως ότι ενημέρωσε και τον Τραμπ πως το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Επανερχόμαστε στον Ισραηλινό στρατό που εξέδωσε και προειδοποίησε εκένωσης για μια περιοχή στα περίχωρα της παραθαλάσσιας πόλης Τύρου του Λιβάνου. Οι κάτοικοι μάλιστα της περιοχής έχουν λάβει και οδηγίες για να εκενώσουν από χθες την περιοχή βόρεια του ποταμού Ζαχράνη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός στρατός στην επίσημη ανακοίνωσή του. Στο μεταξύ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Γκαλιμπάφ, εξέδωσε και μια ενηγματική, όπως την χαρακτήρισαν, προειδοποίηση ότι το Ιράν δεν θα ανεχτεί αυτό που θεωρεί επαναλαμβανόμενη παραβίαση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έχουμε, είπε, ανατρέψει την εξίσωση της εκεχηρίας που υπάρχει στα χαρτιά και της επαναλαμβανόμενης παραβίασης της στην πράξη. Όσο δεν υπάρχει πραγματική βούληση για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, η απάντηση του Ιράν θα παραμένει η διαγράφει επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του Κοινοβουλίου ο Γκαλιμπάφ σχετικά με το θέμα. Επανερχόμαστε τώρα στον Νετανιάχου ξανά. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμα από ποτέ, αλλά ο πόλεμος εναντίον τους δεν έχει τελειώσει. Αυτό δήλωσε επίσης, γιατί δεν είδαμε και τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, λίγο πριν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στις συνολικές δηλώσεις που έκανε χθες, προσθέτοντας ότι το Ιράν θα επιτεθεί ξανά στο Ισραήλ και ότι θα απαντήσουμε με πυγμή. Ήταν η χαρακτηριστική επίσης τοποθέτησή του για το θέμα. Και να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα τώρα. Να σας πω ότι στις πρώτες επίσημες δηλώσεις σχετικά με την εκεχηρία με το Ιράν, πέρασε και ο Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κάτς. Δήλωσε λοιπόν ότι ο στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και θα επιτεθεί και στην Βηρυτό, εάν η τρομοκρατική οργάνωση επιτεθεί στο Ισραήλ. Το Ιράν είχε προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε περαιτέρω επιθετικότητα του Ισραήλ στον Λίβανο, περιλαμβανομένου και του νότου της χώρας, ανέφερε από τη μεριά του ο Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κάτς. Για να περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ανέφερε ότι η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε αδιέξοδο μεταξύ φάσεων ειρηνευτικών συνομιλιών και εύθραυστων εκεχηρίων μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Ως απάντηση, η Κάλλας δήλωσε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέβαλαν και κυρώσεις σε Ιρανούς για τον περιορισμό της ναυτιλιακής κυκλοφορίας στον κρίσιμο αυτό θαλάσσιο δρόμο, τον οποίο η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο. Θυμίζουμε ότι προχθές το βράδυ, Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, κάλεσε και το Ιράν αλλά και το Ισραήλ να δείξουν αυτοσυγκράτηση, να αποκλιμακώσουν αμέσως την κατάσταση. Η επανάληψη μάλιστα της σύγκρουσης μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανένας, έγραψε η Κούπερ σε αναλυτική και επίσημη ανάρτησή της. Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να συνεχιστούν με στόχο την μόνιμη λύση που όλοι χρειαζόμαστε για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, καθώς και για την πλήρη αποκατάσταση του παγκόσμιου εμπορίου. Αυτό και χαρακτηριστικά το μήνυμα όσον αφορά τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Αμερικανός τώρα αξιωματούχος διέψευσε τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναχέτησαν Ιρανικούς, συγχωρέστε, με βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ. Ο αξιωματούχος δήλωσε μάλιστα στο CNN ότι ο Αμερικανικός στρατός δεν αναχέτησε κανέναν από τους Ιρανικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μια αξιοσημείωτη αλλαγή σε σχέση με προηγούμενες συγκρούσεις με το Ιράν, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χρησιμοποίησαν και σημαντικό αριθμό δικών τους πυράβλων αναχέτησης για να καταρρύψουν και ιρανικούς πυράβλους που στόχευσαν και το Ισραήλ. Να δούμε και το χρόνο μας. 9 και 7 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώνουμε εδώ κάποιες από τις διεθνείς ειδήσεις που παρακολουθήσαμε στο σημείο αυτό και σχετίζονται με τη Μέση Ανατολή. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου προετοιμάζει την υιοθέτηση 21ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Να υπενθυμίσω, το οποίο και αναμένεται να εγκριθεί εντός της τρέχουσας αυτής εβδομάδας. Εκπρόσωπος μάλιστα της Κομισιόν επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι εργασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Στόχος παραμένει η άσκηση μέγιστης πίεσης στην Ρωσία και ο περιορισμός των εσόδων που αντιμετωπίζει
Άγγλοι από τον πόλεμο, ενώ παράλληλα εξετάζονται και τρόποι για το κλείσιμο των παραθύρων που επιτρέπουν την παράκαμψη των υφιστάμενων περιορισμών. Βεβαίως είμαστε συντονισμένοι γιατί θα έχουμε και εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα και τις επόμενες μέρες. Και να περάσουμε και στον κύριο Στάρμερ, ο οποίος έθεσε την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής στρατηγικής της κυβέρνησής του, μιλώντας μάλιστα και στο London Tech Week 2026. Υποστήριξε ότι η τεχνολογική επανάσταση έχει ήδη αρχίσει και ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η Βρετανία θα διαμορφώσει ή αν θα διαμορφωθεί από αυτήν. Παρουσίασε τη χώρα ως την τρίτη μεγαλύτερη τεχνολογική οικονομία στον κόσμο και είπε ότι οι βρετανικές νεοφύσεις επιχειρήσεις έχουν προσελκύσει σχεδόν το μισό των ευρωπαϊκών επενδύσεων στον κλάδο αυτό. Παράλληλα, είπε ότι 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι έχουν ήδη εκπαιδευτεί στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ανακοίνωσε ψηφιακούς βοηθούς διδασκαλίας για 450.000 παιδιά που λαμβάνουν δωρεάν σχολικά γεύματα και νέο σχολείο για ανέργους στην αναζήτηση της εργασίας. Αυτά μεταξύ άλλων, λοιπόν, και από τον κύριο Στάρμερ, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας. Και κλείνουμε, λοιπόν, τις διεθνείς ειδήσεις. Ειδήσεις από τον κόσμο παρακολουθήσαμε μόλις τώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Θα έρθει και η επιτυχία μας, έτσι να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την βαριά επικαιρότητα και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε σε αναμονή ακόμα δύο ενότητες εδώ στην ενημερωτική μας εκπομπή που θα τις παρακολουθήσουμε σε αμέσως επόμενο χρόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε, είχαμε κάνει και ένα σύντομο break λίγο πριν, ακούσαμε και την επιτυχία μας, το The Fate of Ophelia από Taylor Swift, εδώ στο Easy που αλλού 97,2 και πάμε να συνεχίσουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, με την ενημερωτική μας εκπομπή, όπου και συνεχίζεται, έτσι είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και παρακολουθούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο, καλή εβδομάδα να ευχηθώ ξανά και ξανά σε όλους και σε όλες, ελπίζω να ξεκουραστήκατε, να πήρατε τις ανάσες σας αυτό το Σαββατοκύριακο και να ξεκινήσετε αυτή τη νέα εβδομάδα έτσι με εντελώς νέα διάθεση και mood. Εμείς στο σημείο αυτό περνάμε στην πέμπτη και προτελευταία κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Θα δούμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Θα ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα την Villeurbanne, γιατί έχουμε κάποια νεότερα, έχουμε κάποια σενάρια ουσιαστικά που ακούγονται και από διεθνή δημοσιεύματα. Η Villeurbanne είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Daniel Theiss που αγωνίζεται στην Μονακό, να θυμίσω, σύμφωνα με το Basket News, κάτι που αποδεικνύει ότι το ρόστερ της γαλλικής ομάδας στη νέα σεζόν θα είναι πολύ πιο ισχυρό, πολύ πιο δυναμικό. Theiss και Villeurbanne είναι σε πολύ προχωρημένες επαφές και είναι πιθανό να υπάρξουν και ανασκηνώσεις στο προσεχές διάστημα, με την ομάδα του Tony Parker να στοχεύει στην είσοδο στα playoff της Euroleague για την επόμενη σεζόν. Ο Γερμανός τώρα σέντερ τη φετινή σεζόν στην EuroLeague, να θυμίσω ότι είχε 9,7 πόντους και 5 rebound κατά μέσο όρο με τη φανέλα της Μονακό, ενώ η εμπειρία του από το NBA θα προσφέρει και ποιότητα όπως καταλαβαίνετε, αλλά και κλάση στη γραμμή των ψηλών της ομάδας από τη Λιόν. Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα με την Villeurbanne και τον Theiss. Τώρα, ο Παυλίδης βρίσκεται στο στόχαστρο της Κόμο. Να σας ανακοινώσω το μέλλον του Βαγγέλη Παυλίδη. Είναι αμφίβολο στην Μπενφίκα μετά την επικείμενη αλλαγή προπονητή και πολλές ομάδες τώρα της Ευρώπης έχουν σπεύσει να ρωτήσουν για τον Έλληνα επιθετικό. Μία από αυτές είναι και η Κόμο, όπως σας αποκάλυψα από την έναρξη του θέματος, στην οποία αγωνίζεται και ο Τάσος Ζουβίκας. Ο Ζωσέ τώρα Μουρίνιο δεν θα συνεχίσει τον πάγκο της Μπενφίκα, με τον Μάρκο Σίλβα πιθανότατα να τον αντικαθιστά. Και ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει προσελκύσει αρκετούς συλλόγους με την Πορτογαλική ομάδα, μάλιστα, όπως και αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αναφέρουν διεθνή δημοσιεύματα και όχι μόνο. Η Κόμο θα αγωνιστεί στο Champions League, να θυμίσω, υπό την ηγεσία του Σέσκα Φάμπρεγκας. Και ο Ισπανός προπονητής φέρεται να εξετάζει, όπως μαθαίνουμε, το ενδεχόμενο να έχει ελληνικό δίδυμο στη γραμμή της επίθεσης, καθώς εξετάζει και τον Βαγγέλη Παυλίδη και ήδη έχει και τον Τάσο Δουβίκα, όπως σας είπα, που έκανε και τη σεζόν με 17 γκολ και 3 assist στην ομάδα της Βόρειας Ιταλίας. Ο Παυλίδης τώρα σε 53 συμμετοχές με την Μπενφίκα βρήκε δίχτυα 30 φορές και πραγματοποίησε ακόμα μια πολύ καλή σεζόν στην Πορτογαλία, να σημειώσουμε, παρά την απώλεια του πρωταθλήματος από την Πόρτο. Και να προχωρήσουμε στον ΠΑΟΚ, γιατί εδώ έχουμε και επίσημα νεότερα. Δεν έχουμε σενάρια, δεν έχουμε φήμες, αλλά τις επισημότητες που σχετίζονται με το ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και την απόκτηση του Τρέβορ Χάτζινς, ο οποίος μετά από 3 ολόκληρα χρόνια στην Γαλλία και μια καταπληκτική σεζόν με την Λεμάν ανάγκασε και τον Ανδρέα Τρινκέρι να ασχοληθεί με την περίπτωσή του, μπορούμε να πούμε. Ο Χάτζινς είναι point guard με ύψος 1,80 και όντας σε πολύ καλή ηλικία, βρίσκεται στα 27 του έτη, είναι έτοιμος να πρωταγωνιστήσει στο υψηλό επίπεδο εκεί που θέλει να φτάσει ο ΠΑΟΚ, που σταδιακά και σκοπεύει στη συμμετοχή στη EuroLeague. Ο Αμερικανός guard έχει αγωνιστεί σε 5 μάτς του NBA με τη φανέλα των Rockets, καταγράφοντας και 1,8 πόντους. Στη φετινή μάλιστα σεζόν είχε 15,6 πόντους και 3,6 assist με την Λεμάν στο γαλλικό πρωτάθλημα και 15 πόντους και 5,3 assist κατά μέσο όρο στα 14 μάτς της Basketball League. Αυτά λοιπόν σχετικά με τις επίσημες ανακοινώσεις του ΠΑΟΚ, όπου και έκαναν τελικό δικό τους τον Τρέβορ Χάτζινς. Του ευχόμαστε μια πάρα πολύ καλή επιτυχία στη νέα του πορεία, στη νέα του καριέρα και βεβαίως σε ελληνικό έδαφος. Για να συνεχίσουμε στον Ολυμπιακό τώρα.

και της Εθνικής Ποδοσφαίρου. Είναι μια δύσκολη λέξη αυτή η ομάδα. Είναι λίγο. Εννοείται ότι έγινε το Σαρδά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο αριστερός μπακ έχει αρνηθεί πρόταση και της Coventry που θα αγωνίζεται στην Premier League, αποδεικνύοντας ότι επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα. Έχει συμβόλαιο μάλιστα μέχρι και το 2028 με τους Γερμανούς, και αν ο Ολυμπιακός τώρα θέλει να τον αποκτήσει, θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τη διοίκηση της ομάδας. Αν ολοκληρωθεί πάντως η συμφωνία με τον 30χρονο αμυντικό, τότε δεδομένα ένας εκ των Ορτέγκα ή Μπρούνο θα αποχωρήσει από το ρόστερ των Πειραιωτών. Ο Γιαννούλης στην φετινή σεζόν μάλιστα είχε 29 συνολικά συμμετοχές με τη γερμανική ομάδα, με 2 γκολ και 5 assist. Αναμένουμε τα νεότερα για αυτό το θέμα, δεν έχουμε κάτι επίσημο. Φανταζόμαστε το επόμενο διάστημα θα έχουμε ίσως την θετική είτε την αρνητική απάντηση όσον αφορά αυτή τη συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Στο μεταξύ τώρα, ο Παναθηναϊκός έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την απόκτηση του Ματίας Γένσεν, για να περάσουμε και στο τριφύλι, από την Μπρέντφορντ, και του έχει κάνει πρόταση για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με αποδοχές που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η έλευση τώρα του Γιάκομπ Νίστρουπ έχει ξεκινήσει το μεταγραφικό χώρο, να σημειώσουμε, στον Παναθηναϊκό που θέλει να είναι και έτοιμος για τα προκριματικά του Conference League που ξεκινούν και στα μέσα του Ιουλίου. Και ο Ματίας Γένσεν είναι και ο βασικός στόχος για την θέση 8, μάλιστα για να αλλάξει και επίπεδο στον άξονα. Ο Γένσεν, να σημειώσουμε ότι ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Brentford, με την αγγλική ομάδα, όμως περιμένει και προτάσεις η αγγλική ομάδα για να τον πουλήσει σε πιθανούς υποψήφιους αγοραστές. Ο Δανός μέσος στην Αγγλία αμείβεται με άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως, κάτι που σημαίνει ότι οι πράσινοι προσφέρουν περισσότερα χρήματα για να τον δελεάσουν να αγωνιστεί σε πρωτάθλημα χαμηλότερης δυναμικής από την Premier League. Και να συνεχίσουμε τώρα, να δω και το χρόνο μου, να συνεχίσουμε στο Μουντιάλ 2026. Η Εθνική Ποδοσφαίρου δεν μπόρεσε να προκριθεί στο Μουντιάλ του 2026, αλλά το ελληνικό ποδόσφαιρο θα έχει και τους εκπροσώπους του στο κορυφαίο τουρνουά. Η λέξη μάλιστα Μουντιαλικός αφορά 12 ξένους παίκτες στην Super League, έτσι να κάνουμε και μια αποκωδικοποίηση, και έναν Έλληνα προπονητή. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Φυσιά, Ατρόμητος και ΑΕΛ Νόβιμπετ θα δουν παίκτες τους να αγωνίζονται στο Μουντιάλ του τρέχοντος έτους, ελπίζοντας είτε να γυρίσουν πίσω υγιείς και χαρούμενοι, είτε με καλές εμφανίσεις στην περίπτωση που θέλουν να πουλήσουν. Το Μεξικό τώρα του Ορμπελίν Πινέδα, της πρωταθλήτρια ΣΑΚ και του Χόρχε Σάντσεθ του ΠΑΟΚ θα συμμετάσχει κανονικά στον πρώτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με αντιπάλους στην Νότια Αφρική, την Νότια Κορέα και την Τσεχία. Ο δικέφαλος τώρα του Βορρά έχει και μια δεύτερη εκπροσώπηση με τον Ραχμάν Μπάρμπα. Με τον Ραχμάν Μπάμπα, συγχωρέστε με, στην Γκάνα. Είναι αντιμέτωπος στον 12ο όμιλο, παρένθεση αυτό, με Αγγλία, Κροατία και Καναδά. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός θα έχει 2 επιθετικούς του στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Αγίου Μπελκαμπή θα εκπροσωπήσει το Μαρόκο, συμμετέχοντας και στον 3ο όμιλο κόντρα σε Βραζιλία, Σκωτία και Αίτη. Του Φραντζή Πιερό της ΑΕΚ, ενώ το Ιράν του Μεχντί Ταρεμί του Ολυμπιακού θα παίξει στον 7ο. Κόντρα σε Βέλγιο, Αίγυπτο και Νέα Ζηλανδία, ενώ η Ουρουγουάη του Φακούντο Πελίστρη του Παναθηναϊκού θα παίξει στον 8ο. Κόντρα στη Ισπανία, Πράσινο Κροτήρι και Σαουδική Αραβία. Αυτό μεταξύ άλλων και από το Μουντιάλ 2026 που αναμένεται, που έρχεται. Και κλείνουμε λοιπόν τις αθλητικές μας ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο με αυτό το θέμα, για να περάσουμε και σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Τρίτη. Για σήμερα 9 Ιουνίου, ο καιρός λοιπόν αναμένεται γενικά εύθριος με αραιές νεφώσεις από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί, μάλλον θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Μόλις ολοκληρώσαμε και αυτή την πέμπτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου, είδαμε κάποια από τα αθλητικά θέματα που επικράτησαν και κυριάρχησαν τη σημερινή μέρα. Είδαμε και αναλυτική πρόγνωση καιρού. Όμως εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Απομένει άλλη μια ενότητα με τα απολαυστικά μας τρέια από το χώρο του θεάματος, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα στην τελευταία ενότητα που ακολουθεί. Οπότε μένετε εδώ και σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε για να δούμε τι θα κάνουμε και αυτή την εβδομάδα. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και στην τελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου, εδώ βεβαίως στον Easy 97,2, όπου μόλις τώρα αλλάζουμε κλίμα.

Αφήνουμε λίγο πίσω τη βαριά ειδησιογραφία και πάμε να περάσουμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος, όπου τα αγαπάμε ιδιαιτέρως και τα αναμένουμε σε αυτή τη συχνότητα και σε αυτή την τελευταία ενότητα για να κλείσουμε κιόλας με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά. Στο μεταξύ, να σας πω ότι σας προσκαλούμε στο δεύτερο Let's Meet Party. Ο Easy, λοιπόν, 97,2 για αυτή την 5η 11 Ιουνίου, διοργανώνει αυτό το δεύτερο Let's Meet Party και δίνει ραντεβού με όλους εσάς, με όλους τους ακροατές, στη Γαλιάντρα, βεβαίως, ένα από τα πιο ξεχωριστά urban spots στο Μεταξουργείο. Σε ένα καλοκαιρινό after work party με μουσική, με κοκτέιλς αλλά και ανεβασμένη διάθεση, ο Easy 97,2 μεταφέρει το ρυθμό της πόλης σε μια βραδιά γεμάτη με τις αγαπημένες επιτυχίες φυσικά όλων των εποχών. Από τις 8 ξεκινάει αυτό το απολαυστικό άκρος μουσικό set που υπόσχεται δυνατές στιγμές και την πιο feel good ατμόσφαιρα του καλοκαιριού. Οπότε σας περιμένουμε αυτή την 5η αυτής της εβδομάδας, 11 Ιουνίου, στη Γαλιάντρα. Είναι στη Γιατράκου 4 στο Μεταξουργείο. Το σημειώνετε, το βάζετε ατζέντα και σας περιμένουμε όλους εκεί. Στο μεταξύ, 10 κυκλοφόροι δισκογραφίσεις. Βλέπω την ώρα να το ανακοινώσω. Του Prince θα δουν το φως της δημοσιότητας μέσα από το νέο άλμπουμ Timeless, το οποίο και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου. Θα βιώσουμε έναν άλλον Αύγουστο άκρος μουσικό. Το άλμπουμ περιλαμβάνει τραγούδια που ηχογραφήθηκαν σε διαφορετικές περιόδους της καριέρας του καλλιτέχνη, από τα τέλη της δεκαετίας 1970 έως και τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Πρόκειται για ένα μουσικό ταξίδι που καλύπτει και σχεδόν 4 δεκαετίες δημιουργίας, αναδεικνύοντας και τις όλες αυτές διαφορετικές πτυχές του έργου και της καλλιτεχνικής του εξέλιξης. 28 Αυγούστου, ημερομηνία σταθμός για να απολαύσουμε και το αναμένουμε δέοντος αυτό το άλμπουμ με όλες αυτές τις διαφορετικές περιόδους καριέρας του αγαπημένου καλλιτέχνη. Στο μεταξύ, να σας κάνω μια ερώτηση: τι νέο θα δούμε στα Θέρινα Σινεμά από αυτή την 5η? Σας έχω όμως και την απάντηση, γιατί ο Φρανσουά Ζων μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το κλασικό μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμί, ο Ξένος, και νομίζω ότι δεν θέλετε να το χάσετε. Στο μεταξύ, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα απολαύσαμε το Athens Cocktail Week, το οποίο πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 5 έως και το Σάββατο, Στο μεταξύ, δεν ολοκληρώνεται με αυτό το διήμερο των εκδηλώσεων στο Ζάπιο που απολαύσαμε, γιατί από τις 7 έως και τις 11 Ιουνίου η γιορτή του κοκτέιλ συνεχίζεται μέσα από το Athens Cocktail Week, μεταφέροντας όλους εμάς και όλη την εμπειρία του φεστιβάλ σε αγαπημένα μπαρ της πόλης. Οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα παραλαμβάνουν μαζί με το εισιτήριό τους που είχατε πάει ένα ειδικό κουπόνι συμμετοχής, το οποίο και σας δίνει την πρόσβαση σε όλους εσάς που το απολαύσατε από κοντά σε προσφορές 1+1 κοκτέιλ σε περισσότερο από 15 επιλεγμένα μπαρ που συμμετέχουν στη δράση. Μπείτε στο επίσημο site και ενημερωθείτε για αυτά τα αγαπημένα μπαρ που λαμβάνουν χώρα και μπορείτε να πάτε να τα επισκεφτείτε και να απολαύσετε και τα αγαπημένα σας κοκτέιλ. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος που είδαμε μόλις τώρα. Στο σημείο αυτό, ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σας για αύριο, φυσικά εδώ που αλλού, στον Easy 97,2 την ίδια ώρα σας περιμένω. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Bye.

0: Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Συγγνώμη στα ανθοπολία. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν έχω λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό, ας πούμε, μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει.
2: Και να το κρατήσω να πάρω παγωτά. Τα παγωτά μου αρέσουν. Αλλά τα τρώω εγώ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.